0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραδείγματα.

0: Να μείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε Αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. αυτό, αλήθεια. καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε το τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλεψη ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει η ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Τι, έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Για να μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και από όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικός σταθμός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω σήμερα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, αλλά δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δεν δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμο, λέει, πριν 2 χρόνια, ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ.
1: Αφού για το Πασόκ, ναι, μιλάγαμε πριν. Ναι, ναι. Έχει στείλει από τότε, το έχει στείλει. Ναι. Πώς το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλις ακούω τη λέξη Πασόκ κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκ με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, επειδή μόνο εγώ το βλέπω, ότι ο κύριος Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προς το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, μου βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Καταλάβατε. Δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Κατάλαβε. Για το παρηγοράω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχει μια ταυτότητα που δεν θα θέλει να δει να τη δείξει.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος, μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Πολυλακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: η μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά, ναι, να σας λεπτομέρειες.
1: Τα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε, που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ, είμαι αυτό που θα πω, δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί, πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί.
1: Ιρλανδοί, συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι καίγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία. Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει είναι μικρότερα.
0: Εγκληματική φυσιογνωμία. Θα πάω να κάνω ταξίδι και θα μου κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο, να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω. Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος, γιατί αν μάθουν την ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε στο αεροπλάνο. Καταλαβες. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας μας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή. Κατερίνα από την Κέρκυρα.
1: Αδρεφή.
0: Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στο Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξη Μηνωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας το λέμε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Και όμως θα πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Και δεν θα τους αφήσουμε και κάνω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε ο
1: Ερντογάν.
0: Ναι. Λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε. Καταλαβαίνετε.
1: Αυτό.
0: Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα. Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα Να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους κτλ. Να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Μπίλ Γκέιτς κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Επστάιν ακόμα απασχολεί, παρότι,
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην ασχολούμαστε, προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Μπίλ Γκέιτς στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Επστάιν τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών ότι είχε πολλά. Ότι είχε απατήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Μην ήσουν άπιστος. Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Επστάιν. Τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Τους αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πορά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνει σε όλο το πλανήτη που δει. Όμως όταν τον γνώρισε ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Επστάιν. Δεν μπορεί λοιπόν να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι άβυσος. Θα λυπηθώ το Γκέιτς τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθέναν, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς, δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, και απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτς, πάλι τώρα, ξανά.
1: Καλά, εκτός από τους συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και έστειλαν ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών, και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν τέλος πάντων ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος και εδώ στην Ελλάδα που λέει, πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε?
0: Αυτό
1: με τους γνωστούς. Ένας γνωστός μου λέει, πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν? Κληρονομικά. Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό λέει, έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ, πού σε θες να πας?
0: Στο Ζηλάνδη. Μαζδίβες. Μπορα μπορα.
1: Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
0: Ναι. Φίλος μου, πολύ φίλος μου.
1: Λοιπόν,
0: δικός μας άνθρωπος.
1: Ο άλλος που, τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγε ένα σωστό στην Τεχεράνη. Και μην ακούτε αυτά που σας λένε, ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν. Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του όμω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι,
0: Εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα και στι διάφορε πρεσβείε, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνί.
1: Χαμεϊνί.
0: Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο καθεστώ είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Αιμοσταγέ σύμφωνα με τι ανακοινώσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες, κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά, ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει, ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά πάει, πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση Επστάιν, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίγκλαν, δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λύνεται έτσι μια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει?
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, okay, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε? Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώς την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα.
1: Πού
0: γιατί.
1: Άλεξ, βάλαμε
0: ένα γερμανικό για σένα.
1: Ένα Εκλίμπεντιχ.
0: Τι βάλαμε?
1: Ένα Εκλίμπεντιχ.
0: Εκλίμπεντιχ βάλαμε.
1: Ναι. Ένα Εκλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα Εκλίμπεντιχ.
0: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά. Να πάμε μουσικά εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνουν και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Το Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει, γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν, εν πάση περιπτώσει, το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μες στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων, ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή του το φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια. Δημιουργούνται εταιρείες επιτηρειών για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας το γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διάθεση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το Σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι, γιατί υπάρχει έλλειψη πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή, κάναν τις αίτησεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκονται, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορεί να δώσει και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Α, δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως το αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο για να βγάλεις 1000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό κόστος ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χωρίς την αξία του οικοπαίδου. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, ναι. Μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ναι. Ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, ναι. Μπορεί να κάνω λάθος, ναι. Κατά ένα εκατοστό.
2: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι ναι. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων, τι ακριβώς γίνεται, τι τάση δείχνει?
2: Δύο πράγματα, ναι. Ναι, συμβαίνουν δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα, πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο, δηλαδή μέσα στο τέλος χρόνου εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή, άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή?
2: Νομίζω
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, γιατί συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι,
2: άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις, ναι, και θα, ναι, το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε, ναι, πάρα, ναι, πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και βλέπεις, και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρουν. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30-40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αιστεία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίο κύριο Παύλο στέλνει το εξή και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτό των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά τη η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένου του γονεί του δολοφονημένου, με σποραδικέ αναφορέ και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστα τα μέσα ενημέρωση για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνική δικτύωση, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία τη σιωπή, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν, να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
0: Ωραίο.
3: Να μπαίνω μέσα δυναμικά,
0: Ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοτζά Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο. Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι. Να το πω έτσι και πολλά.
0: Για εσάς είναι λίγο δύσκολο. Σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι είναι, θα είναι και ώρες δύσκολες.
0: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι. Φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβουν από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: τους ελέγχουν. Σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Πακιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία. Είναι από τους Σομαλούς.
3: Το έλεγα και αυτό. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει, εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι, αυτό είναι μια, δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
0: Τι είναι καλή να φυλακίσουν το Ιράν, ας πούμε.
3: Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα, από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε. Το καταλαβαίνω ότι θα μπω και εγώ με ευκαιρία του Μουντιάλ, θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάτι.
0: Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ναι.
3: Ναι, αν έχεις κάτι συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές καταβούνται από το Πούλμαν σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο.
0: Αφού δεν τους στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτός έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, μέσα στην ίδια δικτύωση. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Πάμε στα αγωνιστικά. Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο μουντιάλ όλων των εποχών. Ναι. Γιατί είναι 48 ομάδες. Ναι. Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Όλο το αθλητικό event, 38-39 ημέρες, δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες
0: ολυμπιακοί. Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, δε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για εμάς να πούμε, έλα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί και το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει. Ένα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι πλέον μηχανές, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να μην δούμε τίποτα. Να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου, αλλά μετά 5 Αυγούστου θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προγραμματικά τη
1: Ανατολή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, να μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι, είναι δύσκολο θα βάζουν, βάζει, πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
0: Εντάξει, άνθρωποι, δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες. Μπορεί για εμάς μας να παίξω να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά κάτι τέτοια.
1: Μην το ακούμε εξημέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω ότι.
0: Μπορεί να το ακούμε.
1: Τη μαύρη νύχτα, α πούμε.
3: Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νύχης. Θα πεις, δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουμε.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε ένα. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
1: Και δικιά μου. Ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά, θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου στην Αγγλία.
1: Στο Λονδίνο, ναι, ναι, κάπου στην Αγγλία, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Νιουκάστλ, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη. Είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
0: Προπονητή Αράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
0: Ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
3: Τα γαλλικά τους. Οπότε, λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη, δεν μπορείς να πεις, εντάξει, τι γίνεται, είναι λίγο πιο χαμηλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ, δηλαδή, είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο.
0: Εμένα,
3: αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι
0: Γερμανοί. Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να την
1: υποτιμήσουμε.
3: Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημιές. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
0: παιδί,
1: το περίμενες.
0: Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις. Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία. Είναι μια ομάδα. Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Μ' αρέσουν αυτοί.
3: Το Εκουαδόρ. Ναι. Ή Παύλα Εσημερινός, για ό,τι όποιος θέλει ο καθένας, ναι, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλατζίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή. Οπότε πέρασε την Βραζιλία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, έτσι. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, θα ξεχωρίσω. Έβαλα αυτές που τις φέρει, λένε όλοι.
0: Το καημάς.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη ελέφαντα.
0: Δικαίωση καημά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί από το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του καημά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
3: Ναι. Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ, ναι, και δύο σπορτς. Ναι. Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα, που έλεγε άλλη μια ψυχή.
0: Γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται το, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο, αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Υπάρχει νιούς 4 στιγμές σε όλη την ημέρα, το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
3: 12 παρά κλείνουμε.
0: Ναι, ωραία. Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και κουμπές, έτσι πριν και μετά. Και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να καλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ η σφραγίδα.
1: Πολύ ωραία. Βέβαια. Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Σαρώνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
0: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
0: Και στην ΕΡΤ.
1: Και στην ΕΡΤ, ναι. Ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μου αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια. Λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δεν φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του, την Τολεμαϊδα.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
0: Τι θέλετε?
1: Γιατί? Γιατί να μην θέλουμε?
0: Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα, έτσι, από πάνω από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρου Αθηνών, από τη λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση. Έχει γίνει ένα τροχαίο στο λίγο πριν τη Λένορμαν, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ. Έχει γίνει ένα τροχαίο στο λίγο πριν τη Λένορμαν, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό

0: Με λίγα πράγματα.
1: Ναι, δεν Λιμά. Έχει. Δεν έχει. Ναι, όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην συγκρού στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα. Κίνηση. Πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως. Η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα. Δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας πολύ μεγάλα προβλήματα. Ναι. Και στα δύο ρεύματα.
0: Κρίμα.
1: Είναι δηλαδή.
0: Κρίμα.
1: Από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάν, πιο πριν από το Χαλάν.
0: Αυτό τι σημαίνει πιο πάνω. Είναι σαν το GPS που βγαίνει και σου λέει κινηθείτε ανατολικά. Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
1: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας,
0: ναι,
1: από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε,
0: μπράβο,
1: μέχρι το Δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα, γρήγορα.
0: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
1: Εντάξει, γι' αυτό θέλουμε παίρουν, να δούμε καλή μπάλα.
0: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε.
1: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις το πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο.
0: Πες Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Η άλλη δρόμη είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Φαντάχτηλα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Atheos Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής

0: Της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Το πρόβλημά μου.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει. Χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε

0: άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 υποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Είναι Πέμπτη. Ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα του σχολείου για τα δημοτικά. Εντάξει, ποιος θα πάει τη Δευτέρα, αύριο είναι οι γιορτές που κάνουν, οπότε είναι η μέρα μπουγέλου, είναι, φαντάζομαι θα έχουμε τέτοιες ιστορίες. Εντάξει, να κρυώσουν, δεν κρυώνουν. Καλό καλοκαίρι να πούμε στα παιδιά που τελειώνουν. Κουράγιο στους γονείς που θα πρέπει τώρα, ξέρεις τι, να παίξει, ειδικά στα μικρότερα. Μας αγαπούσα πίσω από το φαινιά, είχα κρυφτεί. Γιατί το χειμώνα έχουν σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες, τώρα όλη η μέρα θα, πού, θα, πόσο θα κάτσεις τη θάλασσα, θα μουλιάσουν. Και καλά να έχεις να πας να αφήσεις και να το προσέχει κάποιος, ειδικά τα μικρότερα. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που ξεκινάνε μετά το Σεπτέμβριο, κάτι γελιογραφίες που και καλά κλαίνε οι γονείς που φεύγουν τα παιδιά και πάνε στο σχολείο και μετά αρχίζουν το πάρτι μόλις περάσει το σχολικό και τα πάρει. Και κάπως έτσι. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στις έξυπνες συσκευές μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

5η 11 Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, η Λουκίτσα, η Ζαφυρία και ο Ζαφύρης. Χρόνια τους πολλά. Είναι διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Ναι. Και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Αυτό, Viber φτιάξαμε. Όχι, πώς θα παίξουμε τώρα με τους ακροατές. Τα λέω εγώ, εγώ τα ακούω. Έχει αδειάσει πολύ.

Να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί έχουμε μια φοβερή γραμμή ίντερνετ εδώ. Αν ακούει Κοσμοτέ. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία, δηλαδή 100 φορές. Πάμε με την Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2 21.000 δικαιούχοι. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Τι, δεν είναι επειδή, αφού χθες ο Γεραπετρίδης είπε στο Φιντάν, μην το κάνετε αυτό, σταματήστε το. Δεν τον άκουσε. Τι λέτε. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί.

τα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις, πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες: μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκάουντι, η λειτουργία σφράγισε την συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ή Γκάουντι κατά άλλους, για να μην τα ακούσουμε γι' αυτό. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Βουλή, κατενάτσια από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην, σε Καραμαλή και Σαμαρά δηλαδή. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Απογευματινή. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπαν Γεραπετρίτης Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή. Στο ραντάρ της Αιγύπτου ο κάθετος διάδρομος. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Και στα πολιτικά από την απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις, τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ήδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παγκόσμιο κύπελο 2026. Αρχίζει το μάτς. Δεν υπάρχει ακροαριστερός ρατσισμός, δεν υπάρχει. Όχι μόνο. Αλεξανδρούπολη, ρίζοσπαστης. Τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ, αύριο Παρασκευή.

Υγειονομικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπεριαλιστικό μέτωπο της απειλής των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση.

Ελεύθερος τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκάουντι. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ, πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών μετά από την επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Υπουργοί Εξωτερικών προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έντομα αποτελέσματα. Αποκάλυψη στον Ελεύθερο Τύπο, αυτό που συζητάγαμε χθες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη.

το μανιφέστο. Τα ηνία στη νέα γενιά. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ιτοπάθειας, κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλανόλευκη, να υδρώσουμε τη φανέλα και να βάψουμε πάλι το χάρτη γαλάζιο. Άγιο είχαμε, η κανονική Ελλάδα και η Ελλάδα του Ελασίτη, του Βαρουφάκη, της ζωής και της τυχοδιοκτικής παρέας του. Αποκαλυπτήρια ούτε μια λέξη από την τοξική αντιπολίτευση για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Αυτό όντως, ρε παιδιά, δεν έχει βγει ανακοίνωση. Για οτιδήποτε άλλο, μάλιστα, το επισημαίνει το μανιφέστο. Καταπέλτης οπλακιάς, το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Τσίπρας Φάμελος, στο μανιφέστο είμαστε ακόμα, οι πολιτικοί νεκροθάφτες της αριστεράς. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απρόκλητη επίθεση Μαρινάκη σε Δημητριάδη, όλος τυχαίως ζητούν να πάει στη Βουλή.

το ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Αυτά δεν υπάρχουν πάντα πριν κρίνει κάποιος. Πάμε, γιατί δεν μπορώ, πάμε. Κόντρα. Για το προηγούμενο. Γράφει κάτι ο κάθε. Όλοι το έχουμε κάνει, ρε παιδί μου. Απλά δεν μπορώ να το σχολιάσω. Γράφει μεταβλητοί παράγοντες για τις εκλογές. Όχι τώρα. Σε όλες οι κυβερνήσεις ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα πάει σε εκλογές ο Τσίπρας, οι μεταβλητοί παράγοντες τι θα τον οδηγήσει. Ήταν ο Σαμαράς, τι θα οδηγήσει στις εκλογές. Είναι ο Μητσοτάκης, ήταν ο Παπανδρέου ο γέρος, ο Μητσοτάκης ο γέρος, αυτό, οι συγχωρεμένοι. Όλοι γράφανε οι μεταβλητές. Είμαστε στο 2026. Αλλάξτε ρε παιδιά λίγο τη μανιέρα. Για τους συναδέλφους το λέω. Κόντρα λοιπόν. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική.

χρήση αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, προβλέπει η κόντρα. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου.

Ο λόγος. Φούντωσε ο πληθωρισμός τον Μάιο, φωτιά σε καύσιμα, ενίκεια και κρέας. Πρόεδρος Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να βγουν από την κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Στον Κιάδα η συνένεση των κομμάτων, κόντρες στο κοινοβούλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ο Λόγος, πότε αλλάζει το σκηνικό, ποιες περιοχές επηρεάζονται, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Προφυλακιστέ οι 6 κατηγορούμενοι, ο τρόπος δράσης τους για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τα πλημμένα ρούχα και η κάμερα ασφαλείας από γειτονικό σπίτι πρόδωσαν τον 65χρονο. Κοινωνικός τουρισμός, επιπλέον 30.000 δικαιούχοι στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Δένδια, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως.

political. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Φωτογραφίες ντοκουμέντο στην Political, νέοι καυτοί διάλογοι στην ογκώδη δικογραφία, για πάκο με μετρητά, για μίζες σε κουτιά γλυκών. Έχουν δει την ταινία με τον Τζάκον αυτή. Τα έχεις δει? Που έφτιαχνε ένα αυθαίρετο και πήγαινε και όντως τώρα πολεοδομία. Το ίδιο είναι. Αυθαίρετο και πήγαινε τα λεφτά στους, για τους λαδώσεις σε κουτιά από γλυκά. Κάποιος είχε δει Τζάκον, να σου λέει ωραία, γιατί δεν την κολομάμε κι εμείς. Λοιπόν, SOS για το λαγοκέφαλο. Κίνδυνος για ψαράδες και λουόμενους από την εισβολή του τοξικού εχθρού στα ανοιχά νερά του Σαρονικού. Σε παράκρουση ο Ερντογάν, νέες απειλές σε Ελλάδα και Κύπρο που κυνηγούν περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς διπλασίασαν τον μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Θέμα σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες, υπήρξε τηλεφώνημα του Μπακογιάννη για τον Μινέσχο, του Ευθύμη Μπακογιάννη, του παρετηθέντα γραμματέα. Optima Bank, η επιτυχημένη η έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων.

καυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2%. Ο δείκτης της, δεν θυμάμαι πώς το λένε, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης της ακρίβειας. Λοιπόν, MOU της ναυτεμπορικής με τον όμιλο Dashog, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Πολύ σκληρός για να πεθάνει. Νικητής ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ των δύο παρατάσεων και έτσι ο τίτλος θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι μεθαύριο στο ΣΕΦ, 93-86 το τελικό σκορ. Στην Νότια Αφρική στις 10 είναι το παιχνίδι, έρτε 1 και έρτε 2 βέβαια. Στη Σέντρα, με πράσινη Σέντρα αυτή τη φορά, αποκαλύψεις Μπενίτεθ στην Ισπανία. Μας ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Εδώ έχει αρχίσει τώρα και ωραία τι έχει να γίνει. Αν ισχύουν αυτά. Οκ, πάμε. Πρωταθλητής. Φρέναρε λίγο πριν τη στέψη, γκαζώνει ο θρύλος για το Σάββατο στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει διπλό τίτλο στο ΆΚΑ, καθώς ιτήθηκε στη δεύτερη παράταση από τον Παναθηναϊκό 93-86. Είχε το μάτς στα χέρια του με συν 5 στο φινάλε, αλλά τα έκανε όλα λάθος. Πόλο γυναικών, έτοιμες να γίνουν βασίλισσες, οι Ερυθρόλευκες νίκησαν 14-12 στον ημιτελικό του Final Four του Champions League την πρωταθλήτρια Ισπανίας Ματαρό και αύριο στις 10 απέναντι στη Φερετσβάρος σηκώνουν το ευρωπαϊκό. Ποιο ευρωπαϊκό είναι αυτό για τον Ολυμπιακό τώρα σε άθλημα? Έχω χάσει λίγο. Θα το βρούμε. Και Μαφέο και άλλος έρχεται την Τετάρτη για υπογραφές ο Αργεντινός, ενώ από τον Ολυμπιακό προκύπτει συμφωνία και με δεύτερο δεξιό μπακ. Φως. Έχασε την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη με 93-86 στη δεύτερη παράταση επί του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά των τελικών και όλα πλέον θα κριθούν το Σάββατο στο Νέο Φάληρο στη Μητέρα των Μαχών. Έτοιμες για το τέταρτο, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στη Μάλτα και αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Φερετσβάρος που κέρδισε 15-14 τη Σαντ Αντρέου. Σήμερα η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων στο αντίστοιχο Final Four αντιμετωπίζει την Pro Recco. Δύσκολο μάτς. Απαντάει ο Μαρμόλ. Ο Ισπανός αμυντικός είναι ο εκλεκτός του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει τη θέση του αριστερού στόπερ. Ώρα των σπορ. Πρώτη και καλύτερη. Άλμα της ΑΕΚ στο ranking στην 32η πλέον θέση της Ευρώπης στη φετινή σεζόν και πρώτη ελληνική ομάδα. Εκδήλωση της ΑΕΚ προς τιμή των μαθητών και των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής με ομιλητή τον Μάριο Ηλιόπουλο. Live Sport. 7 στέρι λεβέντες συγκλώνησαν οι πράσινοι χωρίς Λούκα Οσμάν Ρογκαβόπουλο. Εφεύρεση το 5ο φάουλ στον τρομερό Ναν. 23 πόντι προτού αποβληθεί 6,5 λεπτά πριν από τα 40. Αρχίζει οι πολεμιστές του τεράστιου Παναθηναϊκού με επική εμφάνιση νίκησαν στη δεύτερη παράταση 93-86 τον Ολυμπιακό και την κακή διαιτησία. Έκαναν το 2-2. Ποιος φάρος, άναψε φάρος. Και είναι μέρα, ρε. Και το πρωτάθλημα πλέον θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Αρχίζει η μεγάλη

Γιορτή, πρεμιέρα του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλου με το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 είπαμε στην ΕΡΤ1 και στην ΕΡΤ2 στο Μέξικο Σίτι. Πρώτη από τις 3 τελετές έναρξης του πρώτου Μουντιάλ με 48 ομάδες σε 3 χώρες και με 104 αγώνες. Έρε τι έχει να γίνει. Θέλουν Πινέδα μόνο με 8 εκατομμύρια. Κίνηση για Καρσελιέρη από τον Ολυμπιακό. Κληρώνει για 4 μεταγραφές στον Παναθηναϊκό. Ρασβάν Μετέωρος, CEO του Μαζάτος στον ΠΑΟΚ.

και Μέτρο Σπορ. ΠΑΟΚ ίσως ίσον πόνος και πάθος. Ο Ανδρέα Τρινκέρι μίλησε στο κανάλι της ΚΑΕ για τη φιλοσοφία του. Ο Ιταλός coach δείχνει ότι έχει νιώσει για τα καλά το DNA της ομάδας και των οπαδών της. Η Αλσάντ από το Κατάρ θέλει να αγοράσει τον Λουτσέσκου. Πώς θα αντιδράσει η ΠΑΕ? MVP ο Ντέλιας από τον κόσμο. Μέλβιν έκανα τη σωστή επιλογή με τον Ηρακλή.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κατερίνα Γερονικολού, τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα? Αυτή ήταν η απάντηση, λέει, στην κριτική, επειδή δεν μαγειρεύει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Απάντησε με νόημα στα σχόλια που δέχθηκε ανοίγοντας μια συζήτηση που ξεπερνά κατά πολύ τη μαγειρική. Ο χρόνος σου εναντίον του χρόνου μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η συζήτηση λοιπόν που άνοιξε στα social media δεν έμεινε μόνο στη μαγειρική, αλλά επεκτάθηκε στα στερεότυπα γύρω από το ρόλο της γυναίκας μέσα στο σπίτι, με την Κατερίνα Γερονικολού να δίνει μια μακροσκελή και ξεκάθαρη απάντηση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, το σπιτικό μου δεν είναι η μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπορία ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέψει στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Τι είπε τώρα, η ιεροσιλία. Η ιεροσιλία. Ε, η ιεροσιλία. Μπορεί, λέει, βέβαια να είναι και αυτό. Όλες οι δεξιότητες είναι αξιοθαύμαστες και καλοδεχούμενες. Είναι μεγάλο, βαριέμαι. Να καταλήξουμε από τι θέλει να πει. Ότι και καλά το ωραίο φίλο, λέει, πρέπει να είναι ακριβώς αυτό. Ωραίο.

0: Αυτό το προκάλεσε δήλωση, λέει, του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος είπε ότι πάντα, λέει, προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, αλλά μάλλον είμαι και εγώ πολύ αυστηρός. Μην της κόβεις τα φτερά, ρε εσύ, Γιάννη, να πούμε. Δεν, κοπέλα, φαίνεται ότι το που τη βλέπεις, λες, να σου κάνει αυτή η φασολάδα να γλύψει τα δάχτυλά σου. Το πρώτο που θα πεις. Το πρώτο. Τον τελευταίο καιρό, λέει, συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το Σαββατοκύριακο, λέει, που δεν παίρνουμε, θα ψήσω συνήθως κανένα ψάρι. Λέει, γιατί μου αρέσει και πολύ το ψήσιμο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όταν πέφτει παντόφλα, σου αρέσει να ψήνεις, να κάνεις, γιατί πέφτει παντόφλα, καταλαβαίνεις. Λες, μου αρέσει να ψήνω. Πού να πεις ότι δεν μπορεί να βράσει ούτε αυγό βραστό.

0: Νέα σπόντα της Ραμόνα Βλαντή για την Ιωάννα Τούνη. Αυτή η Βλαντή ποια είναι η Ραμόνα? Ναι. Είναι και 59, βοήθησε με. Είχε πάει για μοδί. Και γιατί της δίνουνε λόγο και βήμα και αυτό? Λοιπόν, απάντησε λέει με το δικό της αιχμηρό τρόπο για να σχολιάσει την Τούνη, και είπε ότι εγώ ξέρω λέει για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι πάντα τέλειες. Η Ραμόνα, πώς την είπαμε, Βλαντή, για την Ιωάννα την Τούνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας

Ματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη.

του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

0: Τα χρόνια συνεχούς αύξησης ο αριθμός των ανθρώπων παρουσίασε μείωση το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025 οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίας μέρα τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη.
1: Την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Ξυπνάω, πίνω καφέ. Μάνα, τα σκόρδα.
2: Με μουσικές επιλογές στις ανατονικά τραγούδια. Νέες κυκλοφορίες. Καλημέρα. Με μουσικές επιλογές.

Την ώρα λοιπόν που συζητείτε παράταση για τα ακαθάριστα, αύριο συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή για, μένει να δούμε αν θα είναι για όλη την Ελλάδα ή για κάποιες περιοχές. Εδώ ξεκίνησαν και μπαίνουν σε ισχύ τα μέτρα για την αντιπυρική, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και όχι μόνο. Μετά από ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου λοιπόν, ο κύριος Καποδίστριας, εξέδωσε μία απόφαση για την επιβολή αυστηρών μέτρων απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας στις περιοχές Natura, στα δασικά οικοσυστήματα, στα πάρκα και τα άλση της Ζακύνθου κατά την αντιπυρική περίοδο τη φετινή. Κάθε χρόνο βγαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση επιβάλλεται καθημερινά απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων από τη Δύση έως την Ανατολή του Ηλίου, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σε δασικούς δρόμους, περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και σε άλση των τοπικών κοινοτήτων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί μετά από εισηγήσεις των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας και των δασικών αρχών. Λοιπόν, τα άλση είναι σε περιοχές Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχεράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθία και Απελάτη, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένος, Μαριές, Άγιος Λέων, Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και Ζακυνθίων. Δηλαδή σχεδόν όλη τη Ζάκυνθο. Σχεδόν. Προβλέπεται επίσης καθολική απαγόρευση εισόδου σε 24 ώρο.

24ωρη βάση, όταν η πρόβλεψη για κίνδυνο πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή ή σε κατάσταση συναγερμού, 4 ή 5 για να τα θυμηθούμε. Λοιπόν, και όταν είναι ακόμα και στο 3 η κατάσταση επικινδυνότητας, υπάρχει εισήγηση γιατί λόγω κινδύνου εγκλωβισμού πολιτών να υπάρχει απαγόρευση και σε σημεία όπως είναι Σέλινας, Άγιος Ανδρέας, στις Βολήμες, το Στόμιο και το Πόρτο Βρώμης στην Αναφωνήτρια, ο Στενίτης και το Πόρτο Βρώμης στις Μαργίες, ο Αμυράς στην Εξοχώρα, το Πλακάκι στον Αγαλά από την Ταβέρνα και την Σπηλιά του Δαμιανού προς τη θάλασσα, σημεία στο Κερί από τη διασταύρωση του δασικού δρόμου Φάρου προς Θέα Μιζήθρον και διασταύρωση του δρόμου Δεξαμενής προς Κοπό, στο Αργάσι από Αγούλου έως Σκοπιώτισσα και στην Μπόχαλη, Μπόχαλη Κάναλη, Μοβίντα δασικός δρόμος κάτω από το κάστρο και Μοβίντα Πικριδιώτισσα, σε αυτούς τους δρόμους. Λοιπόν, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία όμως μπορούν να μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για αυτούς τους λόγους, είτε επειδή μένουν εκεί είτε επειδή εργάζονται εκεί.

Και αφού τα πήγαμε εξαιρετικά με την μειοκτονία, λοιπόν, βλέπω εδώ τον κύριο Τσιριγότη, έχει μιλήσει, είναι, το βλέπω στο Ζάντε Πρέσ 24 εγώ. Με εμάς έχει τις κλειστές του, γιατί εμείς ρωτάμε. Δεν μπορεί. Και όταν ακούμε και κάτι το οποίο δεν στέκει, προφανώς ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Και για τη δακοκτονία, να ξέρετε, είναι τι είναι τώρα, Ιούνιος. Ναι, για τη δακοκτονία από τώρα λέει ότι φταίνε οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν του επιτρέπουν να κάνει έγκυρα τη δακοκτονία. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πέρυσι πάλι η γραφειοκρατία έφταιγε. Αφού φταίει η γραφειοκρατία και αφού είσαι ικανός, ξεκίνα νωρίτερα. Τι εννοεί φταίει η γραφειοκρατία? Καλά, αυτό εδώ είναι μια δικαιολογία την οποία δεν την ακούω καν. Καν δεν την ακούω. Γιατί ο ίδιος ομολόγησε ότι για τη δακοκτονία την προηγούμενη φορά που δεν έγινε τίποτα, έφταιγε η υπηρεσία του, η οποία δεν ήξερε ότι έπρεπε να γίνει μαζί η δακοκτονία και η δακοπαγίδευση, ότι μετά υπήρχε, έλειπε ένα χαρτί από τον άλλον, δεν το είδε η υπηρεσία, όταν το είδε ήταν αργά. Τώρα σε τι φταίει? Δηλαδή... δηλαδή για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος για τα αγροτικά θέματα, ο κύριος Τσιριγότης, τι πρέπει να τους παίρνει ένα τηλέφωνο και να λέει, παιδιά, κάνω τώρα δακοκτονία, είμαστε ok? Δεν πρέπει να συμπληρώσει έγγραφα? Δεν πρέπει να στείλουν email? Και δεν ισχύει αυτό για τη γραφειοκρατία, είναι αστείο, γιατί ο κάθε πολίτης πλέον μπορεί να καταλάβει από μόνος του το κατά πόσο έχει καταπολεμηθεί, έχει δρόμο ακόμα. Αλλά μιλάμε για άλμα σε αυτό το τομέα. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτόν τον τόπο, είναι γιατί έχει γίνει ένα άλμα στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Στις ουρές το δημόσιο, κάνεις τη δουλειά σου διαδικτυακά, δεν περιμένεις, εάν ξέρεις να διεκδικήσεις, έτσι. Αν πηγαίνεις και σου λέει ο αντιπεριφερειάρχης ότι μου φταίει η γραφειοκρατία, γιατί ενώ η ίδια η υπηρεσία δεν έχει καταθέσει σωστά τα έγγραφα, τι να πω από εκεί και πέρα? Τι να πω? Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, του χρόνου τώρα, σε 3-4 μήνες που θα ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς, τι θα γίνει με το δάκο και αν θα έχει υποστεί ζημιά η ελιά στη Ζάκυνθο και φέτος εξαιτίας της αμέλειας ή της αβελτηρίας ή δεν ξέρω εγώ ανικανότητας, όπως θέλετε πείτε το, κάποιον να προχωρήσουν στη δακοκτονία, ξέρετε πού να απευθυνθείτε. Είναι ξεκάθαρο, είναι Ιούνιος. Δεν υπάρχει γραφειοκρατική διαδικασία τον Ιούνιο. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, σε άλλο θέμα, επειδή δεχόμαστε τηλέφωνα, πολύ ευχαρίστως, θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή, απλά τώρα δεν φτάνει ο χρόνος, αλλά το συζητάμε και αυτό και με τον κύριο ξένο που πήρε τηλέφωνο, αυτό εννοώ. Αν με ακούσατε και δεν σας μετέφεραν αυτά που τα οποία λέτε, είπα ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Η πλειοψηφία είπα ότι είναι πανάκριβη. Για τα δωμάτια είπα το αντίθετο από αυτό που μου καταλογίζετε. Είπα ότι δωμάτια μπορεί να βρει κανείς φθηνά στη Ζάκυνθο. Είπα ότι η εστίαση είναι το πρόβλημα. Το φαγητό. Και προφανώς μπορεί να βρει κάποιος και φθηνά. Αλλά όταν στις 10 επιλογές τα φθηνά είναι 2 και αυτά στο ψάξιμο και τα 8 είναι ρίχτου στα αυτιά να οικονομήσουμε. Και ποια δυσφήμιση, και λέτε για μένα σε δυσφήμιση που έχω κάνει ό,τι μπορώ για να διαφημιστεί αυτό το νησί με όλους τους τρόπους και στην ΕΡΤ. Πάρ' τον κύριο ξένο να βγει, πάρ' τον. Θα κάνουμε ένα διάλογο ρε παιδί μου. Ναι, πάρ' τον τώρα.

0: Θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ξένο. Καλημέρα κύριε Ξένε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Σας ακούω.
1: Χθες είχατε μια εκπομπή στην οποία θεωρώ ότι δυσφημίζατε τη Ζάκηθο.
0: Σε ποιο κομμάτι?
1: Όταν αφαίρετα ανώνυμα λέγεται.
0: Δεν λέγεται ανώνυμα, ό,τι λέω το λέω με το όνομά μου.
1: Ναι, θα είναι όχι ανώνυμα, εννοώ που δεν λέτε ποιος χρεώνει μία πίτσα 25 ευρώ ή ένα κοκτέιλ τόσα ευρώ.
0: 17 μια... είπα και η πίτσα δεν είπα, δεν είπα 25, είπα 18-19 ευρώ την πίτσα.
1: 6 κομμάτια. 17. Ναι, αλλά επειδή έχω μαγαζί, εγώ τη χρεώνω 12 ευρώ.
0: Μπράβο σας. Είπα ότι υπάρχουν και αυτά τα μαγαζιά.
1: Όχι, δεν το είπατε.
0: Όχι, κάνετε λάθος, το είπα. Ξεκινάμε με αυτή την αφετηρία.
1: Δεν είπατε, επειδή συνεργάζεστε σε μία ιατρικό κέντρο.
0: Εγώ.
1: Το όνομα.
0: Εγώ.
1: Όχι εσείς, κάποιος άλλος κύριος.
0: Μισό λεπτό.
1: 500,
0: μισό λεπτό, δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πείτε μου, κάποιος άλλος τι κάνει, εργάζεται. Εντάξει. Στην ΕΡΤ έχετε πάρει.
1: Σε ένα ιατρικό κέντρο και χρεώνει 500 ευρώ ο πελάτης, τον οποίο έχουμε φέρει εδώ πέρα και το χρεώνουν για μια εξέταση 500 ευρώ.
0: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που είπα εγώ, κύριε Ξένε?
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό επιμέρους δυσφημίζεται το νησί.
0: Ε?
1: Και όταν δυσφημίζεται το νησί που έχετε ένα μικρόφωνο.
0: Η δυσφήμιση πια, κύριε Ξένε, μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό. Εμένα γιατί μου λέτε για κάποιον που έρχεται και χρεώνει 500 ευρώ τον ασθενή? Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ξέρετε με ποιον μιλάτε, πώς με λένε?
1: Ναι, ξέρω.
0: Μήπως με έχετε μπερδέψει με άλλον? Ανδρέας Παπαδημητρίου λέγομαι.
1: Παπαδημητρίου.
0: Μπράβο. Είπα εγώ τίποτα για... ή μου χρεώνετε εμένα κάτι?
1: Βέβαια, χρεώνετε. Να σου πω κάτι, όταν λες ότι η πίτσα έχει 20 ευρώ...
0: Είπα ότι είναι στην πλειοψηφία τους τα περισσότερα καταστήματα.
1: Όχι, όταν λέτε ότι μια παραλία να φάει και θα θέλει 150 ευρώ.
0: Ναι, ψέματα είναι.
1: Ψέματα είναι, φυσικά.
0: Αλήθεια, ψέματα. Θέλετε να κάνουμε μαζί λοιπόν μια γύρα να δούμε πώς
1: θα
0: είναι?
1: Εγώ ξέρω ότι έχω, επειδή έχω κατάσταση.
0: Είπα ονομα... κύριε Ξένε, μισό λεπτό. Εάν εσείς είσαστε ο ένας στους 10 ή οι δύο στους 10 που είπα, ότι έχουν καλές τιμές, το είπα και αυτό. Οι δύο στους 10, το είπα.
1: Το μόνο είπατε μην πλησιάζετε στη Ζάκυνθο.
0: Είπα εγώ μην πλησιάζετε στη Ζάκυνθο. Έχετε ακούσει άλλη εκπομπή ή σας τα έχουν μεταφέρει? Είμαι ο τελευταίος που θα κάνει δυσφήμιση στο νησί και το έχω αποδείξει. Και με τις εμφανίσεις μου στην τηλεόραση και με τα λεγόμενά μου από εδώ. Εάν εσείς έχετε ένα μαγαζί το οποίο χρεώνεται όπως λέτε αυτό, μπράβο σας. Αυτό λέμε
1: όχι
0: όλοι.
1: Εγώ βλέπω τα καταστήματα. Εδώ πέρα υπάρχουν στην παραλία ξαπλώστρες και χρεώνουν 15 ευρώ.
0: Τι?
1: Ξαπλώστρες.
0: Την ξαπλώστρα. Δεν ξέρετε ότι στα υπόλοιπα, στα 8, στα 10 νησιά.
1: Ευρώ, θα ο πελάτης έχει τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: να επιλέξει με 15 ευρώ, με 20 ευρώ.
0: Την ξαπλώστρα.
1: Δεν είπα. Την ξαπλώστρα.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν και δωρεάν?
1: Το ζευγάρι.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν και δωρεάν? Ό,τι πάρει και την ξαπλώστρα.
1: Ναι, αλλά εσείς είπατε ότι είναι απλησίαστο και όποια οικογένεια έρθει στη Ζάκηθο και πάει να πάρει ένα lunch στην παραλία.
0: Είπα σε beach bar οργανωμένο. Είπα.
1: Άσε το bar το οργανωμένο.
0: Τι να πω δηλαδή. Άσε το ένα σε τ' άλλο. Λέω, αλλά ακούτε όμως. Ακούστε.
1: Όχι, να προσέχετε όταν.
0: Κύριε Ξένο, με πήρατε για να μου πείτε τι. Ότι πρώτα απ' όλα ακούστε τι έχω πει και μετά πάρτε με να μου κουνήσετε το δάχτυλο. Δεν έχετε ακούσει.
1: Θα προβούμε σε μηνύσεις, θα αντιγράψουμε αυτό το που είπατε χθες.
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
1: Κάνετε δυσφήμιση στο νησί.
0: Ωραία. Θέλετε να με ακούσετε τώρα ή θέλετε να βγάλετε μονόλογο?
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, αυτά που είπα ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Κάντε ό,τι μήνυση θέλετε. Ό,τι θέλετε κάντε. Ξέρω πάρα πολύ σωστά τι λέω. Είμαι ο τελευταίος που μπορεί να... Είπα λοιπόν, είπα ότι μια οικογένεια... Ναι, για φαγητό είναι ψέματα. Μια τετραμελής οικογένεια.
1: Βέβαια,
0: εάν γίνει να πάει.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παίρνουμε το ακριβότερο. Υπάρχουν και ακριβά και φτηνά.
0: Εγώ είπα, μιλάω στη ζυγαριά. Επειδή θέλετε να μιλήσουμε. Στη ζυγαριά. Προφανώς και έχει γίνει έρευνα, δεν τα λέω έτσι.
1: Έχετε κάνει έρευνα.
0: Βεβαίως.
1: Ένα αυτοκίνητο πόσο νοικιάζεται την ημέρα?
0: Για πόσες μέρες θέλετε να σας πω?
1: Για μία εβδομάδα.
0: Για μία εβδομάδα 40 ευρώ την ημέρα, 30 με 40 ευρώ την ημέρα. Είμαι μέσα.
1: Ξέρετε ότι είναι για μία εβδομάδα 21 ευρώ. Γιατί δεν το λέτε αυτό?
0: Υπάρχει όμως και με 100 την ημέρα. Άλλο, τι, αυτό, αλλά, τι άλλο. Μα θα μου πιάσετε το ποιο θέλετε εσείς.
1: Δεν μπορείτε να λέτε.
0: Είπα, κύριε Ξένε, καιρό. Θέλετε να μ' ακούσετε. Ακριβώς τι είπα. Μισό λεπτό θέλετε. Σας ακούω.
1: Το μικρόφωνο, δεν έχετε το δικαίωμα να δεσμείτε το νησί.
0: Ωραία, πάμε πάλι λοιπόν. Ποια είναι η δυσφήμιση? Εντάξει. Όταν είπα ότι από τις 10 ταβέρνες οι 8 είναι ακριβές. Είναι ψέματα.
1: Είναι 8 ακριβές, μπορεί να είναι οι 2 ακριβές.
0: Όχι, είναι οι 8, δεν είναι οι 2.
1: Γιατί πήγαινε εδώ στο
0: θέλετε να σας στείλω. Έχω πάρει, τι εννοείτε?
1: Να, πήγαινε να φας, πόσο είναι.
0: Τι θέλετε να κάνετε, να ξεχωρίσω δηλαδή. Οι πιο φτηνές είναι στο Αργάσι, οι πιο ακριβές είναι εκεί.
1: Εγώ επειδή ξέρω στοιχεία και δεν λέω αέρα.
0: Ούτε εγώ λέω αέρα.
1: Αέρα λέτε.
0: Όχι, με στοιχεία μιλάω.
1: Όταν λέτε αυτό, εγώ ξέρω ότι να πάει να φας μια ταβέρνα στο Αργάσι έχει 20 με 25 ευρώ το άτομο.
0: Στη δική σας.
1: Μα δεν έχω εγώ ταβέρνα.
0: Σε κάποια στο Αργάσι. Στο Αργάσι, αν πάω να φάω. Η πλειοψηφία πόσο θα φάει το κεφάλι, δηλαδή υπάρχει ο μέσος όρος.
1: Υπάρχει εστιατόριο που χρεώνει και 70 ευρώ.
0: Α.
1: Αυτά που είναι γκουρμέ και τέτοια, ναι. Αλλά υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία μπορεί να πάει να φάει μία πίτα, δύο πίτες, μία σαλάτα.
0: Όχι, μην μου λέτε για σουβλατζίδικα, μην μου το πάτε σε σουβλαφά στο χέρι, παίρνω και σάντουιτς και τοστ. Εγώ λέω να πάει μια τετραμελή οικογένεια. Θα με ακούσετε ή θέλετε να κάνετε μονόλογο?
1: Όχι, θα πω. Είναι ντροπή ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, ναι. Να δυσφημεί ο
0: άποψή σας.
1: Από το οποίο ο υπάλληλος και εσείς πληρωνόσαστε από τον κόπο του εργαζόμενου.
0: Τι κάνω εγώ?
1: Αυτό που σας λέω.
0: Τι μου είπατε, τι κάνω εγώ, από πού πληρώνομαι?
1: Από το κράτος που πληρωνόσαστε.
0: Γιατί σήμερα, τι θέλετε, εγώ δεν σας πληρώνω εσάς, τους συναδέλφους σας που φοροδιαφεύγουν τόσα χρόνια και πίνουν το αίμα του Κοσμάκη, ποιος τους πληρώνει? Δεν τους πληρώνω εγώ. Όχι, άστα αυτά. Τους πληρώνω ή δεν τους πληρώνω? Ο μισθωτός πληρώνει τους συναδέλφους σας που φοροδιαφεύγουν τόσα χρόνια, τους πληρώνει ο μισθωτός.
1: Εντάξει.
0: Ή την απόδειξη στη χαρτοπετσέτα. Θέλετε να τα κουβεντάξουμε?
1: Το ξέρω ότι έχετε μίσος κατά των επιχειρηματιών.
0: Εγώ.
1: Αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε την κοινωνία.
0: Κύριε Ξένε, οκ.
1: Συγγνώμη, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Βλέπω αντέχετε το διάλογο. Γεια σας.
2: Να προσπεράσεις ένα σπουργίτη στη
0: βρε εσύ, εδώ άνθρωπος βγαίνει και
2: τη σέρνιας υπότη.
0: Εδώ βγήκε να μας πει ότι κάποιος λέει παίρνει από επιχειρηματία 500, έχει, τα έχει κάνει στο κεφάλι του ας. Εγώ πρώτα απ' όλα ξέρω πολύ καλά τι λέω. Πολύ καλά τι λέω, είπα. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι τη διαχείριση έχει κάνει στα κοινά. Το ξέρω. Λοιπόν, βγήκε να καταγγείλει ότι σε εμένα προσωπικά για δυσφήμιση. Περιμένω με χαρά τη μήνυση, με μεγάλη χαρά. Και να πάμε μια βόλτα στο Αργάσι, μου βάζει το εστιατόριο που είναι λέει γκουρμέ με 70 ευρώ και μου βάζει, μπορείς να φας λέει και σουβλάκι με 6. Το σουβλάκι 6 ευρώ είναι φτηνό για τη Ζάκυνθο. Ακούστε πρώτα και μετά βγείτε. Και όταν βγαίνετε απροετοίμαστοι, βγαίνετε και λέτε μια καραμέλα και θα βγει επιχειρηματίας να μου πει που τους πληρώνουμε την πλειοψηφία τους τόσα χρόνια που κατακλέβουνε, γιατί θέλει να τα ακούσει τώρα. Μόλις αρχίσαμε αυτά, γεια σας, γεια σας. Τι να αρχίσουμε να λέμε, για τιμές στη χαρτοπετσέτα, για αποδείξεις που δεν κόβονταν, για το πόσο πληρώνουν τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και μην ακούτε ό,τι σας λένε. Ακούστε την εκπομπή και βγείτε να πείτε μετά.

0: σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Αντί να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν τι γίνεται, στρουθοκαμιλίζουν. Βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και λέει, α, ρίχτε του το ανάθεμα, η αλήθεια πονάει. Τι να κάνουμε τώρα? Η αλήθεια προφανώς πονάει. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν φτηνά, είπα ότι υπάρχουν και φτηνά. Είπα ότι η πλειοψηφία είναι ακριβή. Όπως και το, σε σχέση με 15-20 χρόνια πριν, έχει πέσει η ποιότητα σε πολλά μαγαζιά. Είναι ψέματα. Είπα, λέει, για την πίτσα, έβαζε μόνο 25. Εγώ είπα, τα 6 κομμάτια 17 ευρώ. Είναι ψέματα. Έχει και στο λαγανά με 1,5-2 ευρώ να πάρεις ένα κομμάτι που είναι όσο είναι τα 4 κομμάτια από την εξάρα. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Ότι αυτό είναι το κανονικό? Ποια κάτι καταλαβίστηκα για ένα, λέει, τον χρεώνουν 500 ευρώ την νοσηλεία. Αν έχετε να καταγγείλετε κάτι και για αυτό που εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, πείτε μας. Γίνεται αυτό. Επώνυμα. Όπως επώνυμα μιλάω και εγώ. Και εγώ θέλω να βγαίνετε, αλλά να αντέχετε το διάλογο.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια τώρα για το... Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν ξέρουν τι αγώνα δίνει κάποιος για να μην δυσφημίζεται ένα νησί. Όχι για να διαφημιστεί, για να μην δυσφημιστεί. Γιατί αν πάμε και κάνουμε έξω μία έρευνα με την κάμερα αγοράς, θα κλάψει κάθε πικραμένος. Κάθε πικραμένος θα κλάψει για το τι γίνεται και που είναι οι τιμές και πως είναι οι τιμές και τι πληρώνει και τι του προσφέρεται όποιο έρχεται στο νησί. Ούτε είπα για περιοχές, ούτε είπα ότι τι δηλαδή, βγήκε να μας πει ότι το Αργάσι είναι πιο φτηνό, ελάτε στο Αργάσι. Και άντε να έρθουμε στο Αργάσι εκεί. Πώς τον είπαμε τον κύριο, τον επιχειρηματή, τον κύριο Ξένο. Ο κύριος ο Γιάννης ο Ξένος. Από ποιο δρόμο να περάσουμε, το κράτος θέει και εκεί, ξέρω. Το κράτος θέει που δεν τηρείται οι τουριστικοί επιχειρηματίες στα ωράρια τροφοδοσίας που έρχονται τα φορτηγά και αδειάζουν, ότι να κάνουμε ένα τέτοιο ωραίο θέμα. Λοιπόν, τα τουριστικά που σταματάνε που να είναι, φταίει το κράτος που δεν έχει δρόμο. Ναι, αν έρθει να σου πάρει το πεζοδρόμιο, θα βγεις και θα ουρλιάζεις όμως για να ανοίξει το δρόμο. Γιατί πάντα φταίει κάποιος άλλος, δεν κοιτάμε την κούτρα μας. Το έχω πει, βάλτε ένα καθρέφτη όλοι στην πόρτα βγαίνοντας και εγώ πρώτος, να κοιταζόμαστε πριν βγούμε έξω και πριν μιλήσουμε. Γιατί πάντα το ανάθεμα. Ο άλλος, όχι εγώ, ο άλλος. Γιατί να πάρεις από μένα να μεγαλώσει ο δρόμος παρά από τον απέναντι. Μην την αρχίσω να λέω τώρα για τα καρφώματα. Άστο, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Μην την ανοίξουμε. Που, καλημέρα αδερφέ μου, αγκαλιές, φιλιά. Και μόλις τον αφήσει από την αγκαλιά, παίρνει τηλέφωνο και τον καρφώνει. Τι να αρχίσουμε, τι να λέμε. Αλήθεια τώρα, θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα? Ποιος κάνει δυσφήμιση στο νησί? Δυσφήμιση κάνουν οι επιχειρηματίες, οι κακοί, οι οποίοι αναγκάζουν τον κόσμο, διώχνουν τον κόσμο από το νησί. Δεν κάνω εγώ δυσφήμιση από το ραδιόφωνο. Το αντίθετο. Και σε εκπομπές και παντού και όπου μας καλούν, γιατί μιλάμε και σε άλλα ραδιόφωνα. Δεν ήρθα εγώ εδώ να κάνω το δημοσιογράφο τώρα. Έχω μια πορεία αλφα. Και επειδή ακριβώς έχω μια πορεία αλφα και επειδή στην πιάτσα είμαι γνωστός στη δημοσιογραφική πάνω, δεν γουστάρω να μιλάω για μένα, αλλά τέλος πάντων τώρα, τη διαφήμιση που έχω κάνει εγώ προσωπικά, μιλώντας σε άλλα ραδιόφωνα, σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα όμως, ή σε εκπομπές, δεν την έχει κάνει κανένας άλλος. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και τις αλήθειες, επειδή πονάνε τον κάθε κύριο ξένο, ή επειδή νομίζει ότι φωτογραφίζεται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είπα ότι είναι, είπα ότι είναι από τα πιο ακριβά νησιά, και είναι από τα πιο ακριβά νησιά. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι? Σταύρο, πόσο, πριν 10 χρόνια, πόσες φορές έβγαινες με την οικογένειά σου για φαγητό? Αν βγεις λοιπόν, πόσα έχεις, πενταμελή οικογένεια, πόσα δίνει, Σταύρο μου, σε άγνωστο? 200 με 200 τόσα ευρώ, ωραία. Πριν 10 χρόνια, έτσι, εδώ στη Ζάκυνθο, πόσες φορές έβγαινες το μήνα για φαγητό έξω? Λοιπόν, πριν 3 χρόνια, για να τα λέμε, γιατί δεν με τρελάνετε εσείς, πριν 3 χρόνια, 4 θα σου πω 5, άσε και τον κορονοϊό, βγάλ τον έξω, έβγαινε μια τετραπελής οικογένεια και έδινε maximum 100-120 ευρώ, γιατί είμαι large. Είμαι large εγώ, ρε παιδί μου, αφήνω και 20 ευρώ μπουρμπουά. Έτσι, τώρα βγαίνει η ίδια οικογένεια και έβγαινε τότε 2-3 φορές την εβδομάδα. Δείτε το από εσάς, για να φάει έξω. Τώρα βγαίνει μια φορά το μήνα, γιατί θα δώσει 2 κατοστάρικα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και φτηνά και καλά. Και ότι πολλά από τα φτηνά είναι και πολύ καλύτερα από τα ακριβά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα, αν εμείς επισημαίνουμε κάτι και ο καθένας το καταλαβαίνει στραβά, εμείς το επισημαίνουμε για να γίνει καλύτερο, καλύτερη κατάσταση στο νησί. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει, στρουθοκαμιλίζει. Να κάνω τώρα, θα ανοίξω εγώ το κεφάλι, σας βάλω μυαλό? Δεν μπορώ. Να κάνουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα με τούτα και με κοινά. Πέντε λεπτά και ένα τραγούδι ακόμα, ρε παιδί μου. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε τώρα πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη. Πρέπει να κολλήσουμε κάτι ρεπό. Και τελειώνει το σχολείο. Έχουμε υποχρεώσεις τώρα, καταλαβαίνεις. Εκτάκια, εκτάκια, αποφυτούμε βέβαια. Τελειώσαμε το δημοτικό. Και ψάχνουμε να βρούμε και κανένα μαγαζί φτηνό να κάνουμε και ένα τραπέζι. Λοιπόν, πλάκα κάτω, έτσι εννοείται. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και Σαββατοκύριακο μετά και Παρασκευή. Καλό καλοκαίρι στους μαθητές που θα τελειώσουν. Θα τα πούμε βέβαια και την επόμενη εβδομάδα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές.

0: Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
7: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: ακούν και μόνο.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε σε μουσική και στίχους του ζακυθινού τραγουδοποιού Γιάννη Διονύση Γιατρά, ερμηνεία Ανδρέας Μήλας. Και λέμε από την επομένη κιόλας, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε εκπομπή, να ερχόμαστε να παίρνουμε από κάποιους γραμμή και μετά να βγαίνουμε στον αέρα κατόπιν των δικών σας υποδείξεων. Να μας λέτε περίπου τι θα πούμε, κυρίως για να μην θυχτούν τα καλώς ή κακώς εννοούμενα συμφέροντά σας. Δεν απευθυνόμαστε σε όλους, σε εκείνους που ενοχλούνται. Δεν πρόκειται εννοείται να το κάνουμε. Και μην μπερδεύετε την ΕΡΤ με κρατική υπηρεσία. Δεν είναι κρατική υπηρεσία. Είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ελλάδας. Και από τότε που έχω έρθει στην ΕΡΤ, σας ακούω από πολλούς, σας πληρώνουμε. 4 ευρώ το μήνα, ένα πακέτο τσιγάρα, ούτε. Το φτηνότερο τέλος που έχει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε όλη την Ευρώπη είναι στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω. Και εμείς πληρώνουμε. Και πολλά μάλιστα. Και πρώτα απ' όλα όλους εσάς, και όχι μόνο σε χρήμα, που έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του νησιού για τα πολλά επόμενα χρόνια. Και κάποιοι που ενοχλείστε έχετε ασκήσει και διοίκηση κιόλας. Το νησί δεν το δυσφημίζουμε εμείς. Το δυσφημίζετε εσείς. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε? Από τα ποντίκια, τα κουνούπια, τα λίμματα, τα σκουπίδια, το κακό οδικό δίκτυο, που έρχονται εδώ οι άνθρωποι για λίγες μέρες διακοπές και γυρίζουν στις πατρίδες τους ξαπλωτοί, στα φέρετρα? Από τους κράκτες που δεν τους αφήνουν σε ησυχία? Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Από τα καμένα βουνά και τόσα άλλα. Από την έλλειψη υποδομών, πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους. Ένα νησί που δεν έχει ούτε μαρίνα, ούτε προβλήτα κρουαζιρόπλιων και θεωρείται ότι είναι μέσα στους 5 σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Πού είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, πού είναι οι δρόμοι, πού είναι τα πεζοδρόμια, πού είναι οι παιδικές χαρές? Πρώτα απ' όλα για όλους εμάς και μετά για τους επισκέπτες. Πού είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πού είναι χιλιάδιο πράγματα?
2: Σοβαρά σαν τις πέτρες, θλιμμένα σαν εκείνα τα τραγούδια.
1: Για τα λίμματα στη θάλασσα έχετε να πείτε τίποτα? Για τους κράκτες, για τον αθέμητο ανταγωνισμό, για τα θαλάσσια ατυχήματα. Που παντού επικρατεί μια γενικευμένη παρανομία, ατιμωρησία, αυθαιρεσία κτλ. Όσο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να το συζητήσουμε, να δούμε τι ποιότητα είναι αυτή. Και ειδικά στο επίπεδο του φτηνού μαζικού πακεταρισμένου τουρισμού, στα ξενοδοχεία κτλ.
2: Και βέβαια που δεν στέκεται ο πλανήτης μας σε ενός βοδιού τα κέρατα.
1: Ένα νησί που έχει περάσει τόσο χρήμα από εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια και είναι πλούσιο σε ατομικό επίπεδο και παρακμιακό και μαύρο χάλι σε όλα τα υπόλοιπα.
2: Ανάμεσα στα χέρια σας κρατιέται.
1: Ένα νησί που θα μπορούσε να είναι στολίδι, αλλά ατύχησε και κακοτύχησε από τις εκάστοτε τοπικές αρχές και όχι μόνο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και από τους πολίτες ως ένα μεγάλο βαθμό.
2: Χοντρός κληροπετσί τους φυλάνε τη στοργή και τη φιλία.
1: Σας έχουμε πληρώσει πολύ πολύ περισσότερο σε χρήμα και όχι μόνο από τα 4 ευρώ που δίνετε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ στην ΕΡΤ κάθε μήνα. Ελάτε να σας τα δώσουμε πίσω. Και να ξέρετε ότι όσοι είμαστε στην ΕΡΤ δεν είμαστε και επάμπλουτοι. Υπάρχουν και εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται και με μπλοκάκια. Και προσωπικά εγώ στην ΕΡΤ έχω εργαστεί πολλά χρόνια με μπλοκάκι εργολαβικό αντάλλαγμα με 3,60 και δούλευα και στον ιδιωτικό τομέα για να τα βγάλω πέρα πριν τη μονιμοποίησή μου.
2: Σε ενός ποδιού τα κέρατα και βέβαια που δεν στέκεται όπλο.
1: Εμείς πριν βγούμε στον αέρα δεν παίρνουμε από κανέναν γραμμή, απολύτως. Και αυτό οφείλω να το πω και πρέπει να το πω.
2: Ανάμεσα στα χέρια σας κρατιέται.
1: Έρτιζα και θα ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτος 2026, 11 και 13 πρώτα λεπτά προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρού με την εκπομπή «Άκου τώρα», μια περιπετειώδη εκπομπή καθώς υπήρξε παρέμβαση φίλου ακροατή, ο οποίος όμως είναι γνωστός άνθρωπος. Έχει ασκήσει διοίκηση και είναι και τουριστικός επιχειρηματίας. Καλά κάνει, δικαίωμά του. Μπορεί να έχει την απόψη του. Το Αργάς είχε κόκκινη σημαία από τα λίμματα στη θάλασσα. Ούτε δρόμο, ούτε πεζοδρόμια, δεν χωράνε δύο άτομα να πάνε παράλληλα. Της κακομοίρας γίνεται και εκεί.
2: Που, ξέρει να γελάει.
1: Που κοντεύει να εξαφανιστεί και η παραλία. Που είναι χτισμένα και μπαζωμένα τα πάντα σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Μέχρι και το κύμα. Γεράκος. Που είναι όλα αυθαίρετα, παράνομα κτλ. Κτλ. Ή δεν δεσφημίζεται το νησί όταν κυκλοφορεί, μεταφέρεται και πουλιέται πάνω σε ρόδες στο νερό και βγαίνουν τα βιτιοφρά στον δρόμο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, οι γουρούνες και ό,τι άλλο θέλετε.
2: Ένας γεράκος που με άκουσε κι αυτός.
1: Έρτιζα Ακίνθιο, ο δικός σας σταθμός. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Έρτιζα Ακίνθιο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και αν θέλετε να αναζητήσετε διαπλοκή, αυτή συνήθως υπάρχει στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και όχι στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Που δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Και μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε άποψη και να κάνετε και την πιο σκληρή κριτική, αλλά σε άλλο επίπεδο. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού rtuzakynthopapakir.gr erazak1papakiryahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Ναι κύριε, είναι σε πολλές περιπτώσεις ακριβή και πανάκριβη Ζάκυνθο. Σε πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε λοιπόν μια κάμερα και ένα κασετοφωνάκι και να βγούμε στους δρόμους. Απροειδοποιητά να κάνουμε ρεπορτάζ και με επισκέπτες και με επιχειρηματίες και με κατοίκους, να δούμε τελικά τι συμβαίνει.
2: Βλέπω το αδικό, το ανέχομαι κι αυτό.
1: Αλλά βλέπετε υπάρχει άβατα. Υπάρχει άβατο στις υπηρεσίες από τις οποίες κάποτε ενημερωνόμασταν για να μπορούμε να βγούμε με στοιχεία και αποδείξεις να σας πούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Τμήμα εμπορίου. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Σιώπη που χάνεται, φωνή που δεν βροντάει.
1: Ένας καφές 5 ευρώ. Νεροζούμι. Μια μπύρα μικρή 5 και 5,5 και 6 ευρώ.

πρώτα για όλους εμάς και μετά για τους υπόλοιπους τους επισκέπτες. Την ίδια ώρα, όπως έχουμε μάθει, δύο νεαροί τουρίστες νοσηλεύονται στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ένας Βρετανικής υπηκότητας και ένας Ολλανδικής υπηκότητας έχουν σακατευτεί με τις γουρούνες. Την ίδια ώρα, για να καταλάβετε σε τι νησί ζούμε και ότι το δυσφημίζουμε εμείς και όχι όλοι οι άλλοι, ακινητοποιημένα είναι τα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως οχήματα μεταφοράς νερού στη Ζάκυνθο με αλληλοκατηγορίες, εκατέρωθον καταγγελίες, μηνύσεις από τους ιδιοκτήτες τους για αθέμητο ανταγωνισμό και γενικότερα θέματα νομιμότητας από την και την Παρασκευή και πάλι στα δικαστήρια. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Είχαμε μιλήσει χθες με τον δικηγόρο Παναγιώτη Κεφαλινό, που έχει αναλάβει την νομική στήριξη των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού. Δεν μπορεί να μιλήσει καθώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων εκεί στα δικαστήρια του νησιού. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, να το πούμε τώρα για να καταλάβετε πως έχει η κατάσταση περίπου. Τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού που δραστηριοποιούνται στα ορεινά του νησιού, ειδικά εκεί, έχουν σηκώσει χειρόφρενο γιατί, όπως λένε, έχουν ξεμείνει από νερό. Αφού, ακούστε, είχαν μια άτυπη συμφωνία μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου σε όποιον από αυτούς στερέψει γεώτρηση που προμηθεύονταν νερό, να δίνεται η δυνατότητα να εφοδιάζεται από άλλη γεώτρηση άλλου συναδέλφου, κάτι που σταμάτησε μετά από καταγγελία των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως οχημάτων που μπήκαν και αυτοί στα χωράφια των πρώτων και κάνουν και αυτοί μεταφορά του δημόσιου αυτού αγαθού. Από την άλλη, τα δημοσίας χρήσεως είναι παρκαρισμένα, όπως μάθαμε, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αλικών, γιατί έχουν καταγγελθεί από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικής χρήσεως ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν υγρά τρόφιμα και παράλληλα, χωρίς ειδική άδεια, να κάνουν μεταφορά νερού. Από τη μία δηλαδή λάδι και δεν ξέρω τι άλλο, και από την άλλη νερό. Το οποίο νερό, όπως λένε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, οι ιδιοκτήτες των δημόσιας χρήσεως το παίρνουν παράνομα από οπουδήποτε βρουν. Ενώ αυτοί, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού, χρησιμοποιούν μόνο αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και έχουν την νόμιμη άδεια μεταφοράς επιχειρήσεις και όχι μόνο του δημόσιου αυτού αγαθού που έχει καταντήσει εμπόρευμα. Και στη μέση, αιρετοί και κάτοικοι, δέσμοι συμφερόντων, και οι δεύτεροι να έχουν καταντήσει κάτοικοι, ζήτουλες ενός αυτονόητου δικαιώματος, όπως είναι το καλό και φτηνό νερό, λέμε τώρα, ενώ όσοι φταίνε όπως έστρωσαν να κοιμηθούν, αλλά αυτοί που δεν φταίνε, γιατί να τιμωρηθούν. Εμείς χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Άνω Βολή μας. Ναι, μας είπε κάποια πράγματα σε προφορικό και ανεπίσημο επίπεδο, αλλά δεν θέλει να βγει στον αέρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με άλλους προέδρους, τοπικούς προέδρους από τα ορεινά του νησιού.

Όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και πολλές φορές κόβεται το ρεύμα και δεν το ξέρουν γιατί δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια. Όταν δεν είναι πόσιμο το νερό και κουβαλούν εξάδες. Όταν τους μυρίζουν λίμματα και υπάρχει μπόχα πατού από τα λίμματα στους δρόμους που όχι μόνο τα μυρίζουν και τα βλέπουν. Όταν βλέπουν κουνούπια που τους τσιμπάνε και ποντίκια. Όταν κυκλοφορούν με τους φακούς στα στενά γιατί είναι σκοτάδια. Όταν τους σκοτώνουν αυτοκίνητα και τα λοιπά, ή βγαίνουν στον δρόμο και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω στην ιδιαίτερη τους πατρίδα. Όταν μπορούν να πάρουν κάποιο ταξί και να τους μαδίσει. Όταν δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν με αστική συγκοινωνία και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ταξί όταν δεν μπορούν και δεν θέλουν να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, μια γουρούνα, οτιδήποτε.

0: Να χαίρεστε την περιοχή του Λαγανά όπως την έχετε καταντήσει. Αυτή δεν είναι δυσφήμιση για το νησί. Δυσφήμιση είναι όσα μπορεί να πούμε μέσα στον αέρα. Κουνιά που σας κουνάγε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Διονύση Τουρκάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Σε λίγα λεπτά από τώρα θέλουμε να πιστεύουμε. Να πούμε λοιπόν ότι συνάντηση με το Σύλλογο Βυλών, Ζακύνθου και επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Λατίων εκεί στα Ορεινά είχε η ΔΕΙΑΣ. Έτσι λοιπόν, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Βυλών, Ζακύνθου και επιχειρηματιών της Δημοτικής Ενότητας Λατίων πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση χθες με βασικό θέμα την αδυναμία υδροδότησης, αυτό που σας λέγαμε πριν, περιοχών που δεν διαθέτουν δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ. Εντάξει, κάπου κολλάει με το θέμα που αναφέραμε πριν. Συζητήσαμε, αναφέρει η ΔΕΙΑΣ, αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Παρουσιάσαμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης και τις δυσκολίες που έχουν προκύψει. Ενημερώσαμε για τις ενέργειες που πραγματοποιεί καθημερινά η ΔΕΙΑΣ με δικές της υδροφόρες και δικό της προσωπικό. Αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κρίσης ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις της περιοχής. Κοινός στόχος, κανείς χωρίς νερό. Καλά. Η ΔΕΙΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποιώντας το προσωπικό τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης, με σχέδιο, με καθημερινή παρουσία στο πεδίο, με συνεργασία και συνεννόηση, κοινός τόπος, συνεχή ενημέρωση και ανοιχτή επικοινωνία, στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών, συντονισμός για καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων. Και πολλά άλλα που από ένα σημείο και μετά είναι ανούσια, δεν έχει νόημα να τα διαβάζουμε και εσείς να τα ακούτε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες στα τοπικά ΜΜΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας, όπου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ορίμανσης για το μεγάλο έργο του λιμανιού Βολιμών. Άλλο προβληματικό έργο εκεί που έχει περάσει από 40 κύματα, το οποίο έργο βρίσκεται σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πλέον στο τελικό στάδιο πριν από τη δημοπράτησή του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη εισόδου και εξόδου για τη Ζάκυνθο. Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών συνδέεται ακτοπλοϊκά, να πούμε, με την Πεσάδα Κεφαλονιάς, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική, εμπορική και αλλιευτική δραστηριότητα στη βόρεια πλευρά του νησιού, γιατί εκεί υπάρχει και αλλιευτικό καταφύγιο. Ο κύριος Καποδίστριας τόνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια το έργο παρέμενε στάσιμο εξαιτίας θεσμικών και διοικητικών προβλημάτων, κυρίως σε σχέση με τις χρήσεις γης και την οριοθέτηση της λιμενικής ζώνης. Όπως σημείωσε, η Περιφερειακή Αρχή σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, μάλλον η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, προχώρησε στην επίλυση των εκκρεμωτήτων, εξασφαλίζοντας τόσο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, όσο και τη χρηματοδότηση του έργου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέο λιμάνι θα περιλαμβάνει σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις, κυματοθράφστες νέας τεχνολογίας, επέκταση του υφιστάμενου μόλου, αλλιευτικό καταφύγιο και χώρο μελλοντικής ανάπτυξης για τουριστικά σκάφη. Ο Αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης, ενώ στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχει αναδεχτεί ανάδοχος και να υπογραφεί σχετική σύμβαση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλα μεγάλα έργα υποδομών που προωθεί η Περιφέρεια στη Ζάκυνθο, έργα που έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αναμένεται επίσης να δημοπρατηθούν το προσεχές διάστημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Καποδίστριας αναφέρθηκε και στους κυκλοφοριακούς κόμβους 6 των αριθμών που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα στη Ζάκυνθο, ένας από αυτούς στην περιοχή Αγίας Ελένης στο Σαρακινάδο. Μην πάθεις εγκεφαλικό και καρδιακό, Αλέξανδρε Λάση. Αναφέρθηκε επίσης στο αλλιευτικό καταφύγιο Κερίου, επισημένοντας ότι η χρηματοδότησή του δεν μπορεί να προέρθει από την περιφέρεια, αλλά εξαρτάται από ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα οποία αναμένεται νέα πρόσκληση χρηματοδότησης. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ζάκυνθος εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών παρεμβάσεων στις υποδομές της, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι τόσο το λιμάνι Βολιμών όσο και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Έχουμε δείξει σαν την Περιφερειακή Αρχή ότι μιλάμε στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι, παρουσιάζουμε κάτι όταν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης του 99% προκειμένου να γίνει η δημοπρασία του λιμανιού στις Βολίμες. Έχουμε το σχέδιο εδώ, έχουμε ξαναμιλήσει για το λιμάνι. Ένας προϋπολογισμός στα 9.995.000 ευρώ, 10 εκατομμύρια στον κιλά, που θα κάνει τι ουσιαστικά. Θα δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη στη Ζάκυνθο που τόσα χρόνια δεν έχει και θα δημιουργήσει ένα καινούριο τουριστικό πόλο στο βόρειο μέρος του νησιού. γιατί αφορά όχι μόνο εμπορική κίνηση, αφορά και τουριστική κίνηση και αλλιευτική ικανότητα και δυνατότητα του λιμανιού. Αν βλέπετε το σχέδιο εδώ που μπορώ να το μεγαλώσω, είναι βασισμένο στις μελέτες που έχουν γίνει. Έχει ένα κρυπίδωμα, κυματοθράφστη μάλλον, από τη μεριά του νησιού. Το ξέρετε το νησί, όλοι ξέρουν την περιοχή. Στο πάνω μέρος, αυτό δεν θα είναι με μπλόκια, θα είναι με τσιμέντο και σιδηροκατασκευές, προκειμένου να έχει καλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί. Δημιουργείται ένα λοιπόν από την πάνω μέρος, στο πάνω μέρος του νησιού προς το βορρά, το πούμε έτσι, και ένα προς το κάτω μέρος. Τώρα, εδώ έχουμε, και το μεγαλώνω λίγο, έχουμε ένα κρυπίδωμα προκειμένου να μπορεί να γίνει μια δεξαμενή μεγάλη για τουριστική προσπέλαση, έτσι είναι ένα εσωτερικό κρυπίδωμα, και εδώ είναι το παλιό κομμάτι. Ο υφιστάμενος μόλις είναι εδώ που θα μεγαλώσει, οπότε θα δημιουργηθεί και ένα τεχνικό μέρος να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία μεριά αλλιευτικά καταφύγια και από την άλλη μεριά τουριστικά καράβια. Τώρα, αυτό που ξεπεράσαμε την διετία και πρέπει να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε.

0: είναι ότι ξεπεράστηκε η παθογένεια και τα λάθη που γινόταν παλιά. Με το λιμενικό ταμείο, την οποία εγκρίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας, σας λέω για τη διαδικασία να καταλάβουν τις καθυστερήσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια μια μελέτη ολοκληρωμένη. Από εκεί και πέρα, διάθεση του Περιφερειάρχη και δική μας προφανώς ήταν να εμπλουτιστεί το ποσό που υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα είναι της περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει από τους κεντρικούς πόρους κάποια χρήματα, προκειμένου τα διανύμει στις πέτρες για το λιμάνι. Εγκρίθηκε το ποσό. Γιατί αυτή η διαδικασία που σας λέω είναι πάλι να πηγαίνει στο Υπουργείο, να εγκρίνει το ποσό στα αυτονόητα δικά μας χρήματα, έτσι. Να βάλω και τη δική μου έτσι, παρένθεση. Εγκρίθηκε το ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτη έτοιμη, χρήματα έτοιμα από δικά μας, άρα εκταμιεύονται για το έργο και πέρασε χτες Περιφερειακή Επιτροπή, οπότε πολιτικά εγκρίθηκε. Το επόμενο στάδιο τώρα, τις επόμενες μέρες, συνεννοήθηκα και με τον κύριο Γιαννούλη, είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά. Για κάποιους λόγους, όπως ανέφερα προηγουμένως, δυστυχώς δεν προχώρησε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προχωρήσει. Γιατί μην νομίζετε, έχουμε ακόμα ανηφόρα. Θα γίνει η δημοπρασία. Εδώ παρακαλούμε όλοι, ο Τζάκης παρακαλεί να είναι ένας καλός ανάδοχος, γιατί αφού υπάρχουν τα χρήματα και θα πληρώνονται απρόσκοπτα. Και μέχρι το επόμενο εξάμεινο να μπορούμε να υπογράψουμε και σύμβαση. Αυτό όσον αφορά το λιμάνι των Βολημών. Από εκεί πέρα να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια ακριβώς διαδικασία υπήρχαν ονοματισμένα κάπου στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για τους κόμβους, στους αμπελόκηπους, δύο κόμβοι και ένας σηματοδότης, και τρεις κόμβοι, συγγνώμη, στην περιοχή της Αγίας Ελένης, του Πιπερί και παρακάτω προς το Σαρακινάδο. Ένα 800 στο ένα, 3-200 στο άλλο, αν θυμάμαι καλά τα ποσά, μπορεί να κάνω κάποιο μικρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι τι, ότι είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, ότι πέρασε η Περιφερειακή Επιτροπή και ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση. Άρα, καλώς εγώντων, το 2026 ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα στη Ζάκυθο.
1: Δηλαδή, το επόμενο εξάμεινο υπολογίζεται ότι υπάρχει χρήμα του πολεμού και οι κόμοι θα βγουν περίπου στο ίδιο διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λέμε εξάμεινο, δηλαδή προς το τέλος του.
0: Να σας πω, από εδώ και πέρα είναι καθαρά διοικητικό και γραφειοκρατικό το θέμα από τις υπηρεσίες. Πότε θα γίνει δημοπρασία. Πότε θα κατακολουθούν τα στοιχεία για να γίνει δημοπρασία. Υπάρχει ένα διάστημα, επειδή είναι μεγάλοι προϋπολογισμοί, νομίζω 60 ή 90 μέρες προκειμένου να έρθει ανάδοχος, και από εκεί πέρα να εξετάσουμε τις προτάσεις που υπάρχουν και να βρεθεί ο ανάδοχος.
1: Επειδή κύριε Μπουδέσαι, ξέρουμε ότι όσον αφορά τους κόμβους υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ξέρουμε ότι ένα καλοκαίρι που έχει αυξημένη κίνηση στο νησί, δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα διαδικασίες, έτσι, δεν υπάρχει καμία λύση.
0: Να σας πω κάτι που
1: γιατί
0: θα...
1: όλοι λέμε για τη γραφειοκρατία.
0: Ωραία, να σας πω κάτι που θα το ζήσουμε. Μέχρι τώρα, πραγματικά κυνηγούσαμε και λέγαμε να γίνουν κόμβοι γιατί χρειάζεται ασφάλεια για το νησί μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο, τα χρήματα υπάρχουν, τα σχέδια υπάρχουν, γίνεται δημοπράτηση, θα έρθει ανάδοχος. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, περιμένουν, θα έχουν και παράπονα γιατί και ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί με το κυκλοφοριακό, αλλά δυστυχώς θα μας δώσει ένα ευτυχώς μετά που θα μας δώσει λύση στην ασφάλειά μας. Οι κόμβοι θα δημοπρατηθούν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ελπίζω καλά εννοώ να είναι και ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι καλός επαγγελματίας για να μπορεί να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και να μην έχουμε διακοπές. Γιατί καθυστέρηση πληρωμών δεν θα έχουμε. Τα χρήματα είναι στις περιφέρειες και θα διατεθούν ανάλογα με την πορεία του έργου. Από εκεί πέρα, ναι, για ένα διάστημα θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε 6 κόμβους στη Ζάκυθο.
2: Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις.
3: Πέρα από το λιμανίου Βολημών, θα έχουμε και 6 κόμβους στη Ζάκυνθο, Αλέξανδρε Λάση, ένα στην Αγία Ελένη στο Σαρακινάδο, εκεί που κατοικοεδρεύεις, πάνε τα μουράγια σου, οι ρίγανες, τα φιώρα και άλλα τεινά. Και στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Επί της Εθνικής Οδού ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου και Ρίου. Στο σημείο που βρίσκεται το Λίτλ, σε εκείνη τη διασταύρωση, τα μάτια σας 14. Γιατί κάποιοι που φεύγουν από το σούπερ μάρκετ βγαίνουν μέχρι τη μέση του δρόμου γιατί δεν έχουν ορατότητα δεξιά και αριστερά ή για να κόψουν την κίνηση που δεν σταματάει εύκολα προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους. Ιδιαίτερη προσοχή και στη διασταύρωση εδώ απέναντι από την ελληνική ραδιοφωνία την ΕΡΤ Ζακύνθου από και προς Λαγανά. Πολλοί με κατεύθυνση από Λαγανά προς πόλη δεν σταματούν στη διασταύρωση καθόλου. Καθόλου. Όμως, ή κόβουν λίγο ταχύτητα και φεύγουν, ή δεν σταματούν καθόλου. Ανάμεσα σε αυτούς και ταξιτζίδες. Αυτό και στη διασταύρωση από και προς αεροδρόμιο. Πολλοί επίσης που έχουν κατεύθυνση προς την πόλη, επίσης δεν σταματούν καθόλου, ενώ δεν έχουν προτεραιότητα. Κίνδυνος θάνατος. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εν δυνάμει δολοφονία.

0: στο μεγάλο. Να πούμε ότι είχαμε προγραμματίσει, ή μάλλον επικοινωνήσαμε πριν από λίγο, με τον πρόεδρο Βολημών Θεοδόση Καψαμπέλη Παναγιώτη. Δεν έχει καθόλου χρόνο, όπως μας είπε, σε σχέση με το πρόβλημα υδροδότησης στα ορεινά, από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής κρίσεως οχημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μεταφέρουν νερό έχουν σηκώσει χειρόφρονο, σας είπαμε και πριν, και προσπαθεί να καλύψει το κενό η ΔΕΙΑΣ με υδροφόρες κτλ. Μας είπε ο πρόεδρος Βολημών, Θεοδόσης Παναγιώτης Καψαμπέλης, τι να κάνουμε, λέει, αφού αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, ή των δημόσιας κρίσεως με τους ιδιωτικής κρίσεως ιδιοκτήτες οχημάτων. Χθες είχαμε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Άνω Βολημών, Διονύση Γιαννούλη, ότι και αυτός θέλει να βγει στον αέρα. Επίσης είχαμε προγραμματίσει να δούμε αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, και είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη, τηλεφωνική συνέντευξη για πρώτη φορά, με ερωτηματικό βέβαια, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Κώστα Καραγκούνη. Σε μια πρώτη ενημέρωση που μας έκανε χθες σαν επίσημο επίπεδο, μεταξύ άλλων μας είπε ότι φέτος δεν έχει ενισχυθεί καθόλου η τροχιά Ζακύνθου. Να το επαναλάβω, φέτος δεν έχει στελεχωθεί καθόλου η τροχιά Ζακύνθου, που θα έπρεπε να είναι η πρώτη που πρέπει να έχει στελεχωθεί. Και μας εξήγησε και ορισμένα πράγματα για τα του αεροδρομίου και πώς ακριβώς έχει κατάσταση. Και ότι έπρεπε να είναι περισσότερα τα σημεία ελέγχου, είναι 4 και το 5 έχει γίνει με πατέντα, και ότι είναι λίγη αστυνομική των αθμών σε εποχιακή βάση στο αεροδρόμιο σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονται εκεί, βιομετρικούς και τα λοιπά, κυρίως σε επισκέπτες από τρίτες χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Βρετανοί τουρίστες, ένεκα τη συνθήκη Σέγγεν, και δημιουργούνται οι ουρές και ταλαιπωρία κτλ. Και ότι πολλές φορές εν μέσω ελέγχων, επειδή είναι λίγοι αστυνομικοί, παρατούν τις θέσεις τους από τα σημεία ελέγχου και τρέχουν να αντιμετωπίσουν άλλα περιστατικά εντός ή εκτός του αεροδρομίου. Καταλάβατε. Και είναι και άργο το ίντερνετ. Είναι και αυτό ένα θέμα, λέει, αλλά έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι ευθύνη της Fraport να το λύσει. Για να καταλάβετε. Κατεπίγουσα συνεδρίαση πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10 το πρωί, με τα παρακάτω έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης, συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης, ακούστε, ίδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολημών, Σκηναρίου Λάπερδα, Άνω Βολημών, και την προώθηση μόνιμων υποδομών ίδρευσης. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπίγουσας ανάγκης ίδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολημών, Σκηναρίου Λάπερδα, Άνω Βολημών, και καταρχήν έγκριση υλοποίησης μόνιμων υποδομών ίδρευσης που δεν υπάρχουν εκεί, μέσω προγράμματος συμμετοχής χρηματοδότησης. Συμμετοχικής χρηματοδότησης. Θυμάστε τον Ανδρέα Παπαδρέου που έλεγε, τον Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε για συμμετοχική δημοκρατία. Κατάρτιση ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης πολιτών και επιχειρήσεων για την κατασκευή υποδομών ίδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολημών, Σκηναρίου Λάπερδα, Άνω Βολημών. Δεν λέμε συνέχεια τα ίδια, έτσι ακριβώς είναι διατυπωμένα στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση καταρχήν ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης υποδομών ίδρευσης Βορείων Βολημών και έναρξη διαδικασίας διερεύνησης της νομικής, οικονομικής και τεχνικής δυνατότητας εφαρμογής του. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, μάλλον, της ΔΕΙΑΣ, το αυριανό και έκτακτο, είναι για τη συγκεκριμένη περιοχή Αγίου Νικολάου Βολημών, Σκηναρίου Λάπερδα, Άνω Βολημών και ευρύτερα. Τυχαίο δεν νομίζω, γιατί δεν υπάρχει και δίκτυο στα σημεία αυτά ή στα περισσότερα από τα σημεία αυτά.
1: Αλλάζει χρώματα και όλο ρωτάει. Είναι εκείνο που μακριά μου σε κρατάει.
0: Εμείς επικοινωνήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Κρίσεως Οχημάτων Μεταφοράς Νερού, Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου, Πάνω Αμπελά. Μας είπε τα δικά του, μας εξήγησε πως έχει κατάσταση, αλλά δεν θέλει να βγει στον αέρα, γιατί δεν θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα.

0: 11 και 39 πρώτα λεπτά, έρθει Ζακύνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τα καταφέραμε για λίγα λεπτά της ώρας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με αφορμή και αιτία, εδώ να δείτε, Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την υδροδότηση στα ορεινά του νησιού? Είχατε και μια συνάντηση με τον Σύλλογο Βυλών Ζακύνθου, μετά και το γεγονός ότι οι υδρομεταφορείς και δύο ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού έχουν σηκώσει χειρόφρενο για δικούς τους λόγους. Έχουμε εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και όσοι δεν ξέρουμε βέβαια. Και ποια η στάση της ΔΕΙΑΣ και η θέση της ΔΕΙΑΣ, που δεν εμπλέκεται βέβαια άμεσα.
1: Ακριβώς, δεν εμπλέκεται άμεσα.
0: Δώστε μας και τη δική σας εικόνα. Εμείς ξέρουμε και βέβαια αρκετές λεπτομέρειες.
1: Θα σας πω, χθες ενημερώθηκα και ας το πούμε επίσημα, με την έννοια ότι ήρθαν αρκετοί πολίτες από τα ορεινά που με ενημέρωσαν ότι, και ενημέρωσαν τη ΔΕΙΑΣ ότι υπάρχει θέμα με τους ιδιώτες υδρομεταφορείς ότι για κάποιους λόγους δεν μεταφέρουν νερό. Οπότε,
0: δεν έχετε ακούσει για κανέναν από αυτούς τους λόγους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ιδιωτών υδρομεταφορέων και δημοσίας χρήσης υδρομεταφορέων.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Όσον αφορά την νομιμότητα των διαδικασιών.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία όμως εγώ να σχολιάσω τίποτα σε αυτό το κομμάτι.
0: Τα έχω αναφέρει πριν εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αφήστε λοιπόν, να κερδίσουμε και χρόνο, ναι.
1: Ακριβώς. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση και εμείς επικεντρωθήκαμε την εξέταση της λύσης και το πώς θα υδροδοτηθούν οι περιοχές αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα είναι θέμα άλλων. Οπότε, για να αποκύψει αυτό το θέμα, η ΔΕΙΑΣ έχει ένα δίκτυο υδροφόρων νέο αυτή τη στιγμή και θα ενισχυθεί και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια διαδικασία που ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο και από αύριο θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή και θα μπορεί να κάνει τις παραγγελίες του.
0: Θέλετε να πείτε πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι φίλοι ακροατές είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να επικοινωνήσουν και να προμηθευτούν οι άνθρωποι με νερό που έχουν ξεμείνει από νερό εν μέσω καλοκαιριού εκεί στα ορεινά.
1: Ναι, θα βγει και μια ανακοίνωση αύριο γιατί αλλάζει η διαδικασία. Μέχρι σήμερα λοιπόν παίρνει στο 41090.
0: 2695-0 μπροστά.
1: Ακριβώς. Από αύριο θα υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο και θα υπάρχει και μια ηλεκτρονική διαδικασία. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Και θα κοινοποιηθεί και με δελτίο τύπου. Οπότε θα ξέρει ο καθένας πού μπορεί να μπει. Είναι στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ, στην εξυπηρέτηση πολιτών είναι.
0: Και εμείς και βέβαια θα αναφερθούμε σχετικά.
1: Ακριβώς. Και έχει ένα σύνδεσμο που λέει παραγγελία με υδροφόρες. Εκεί μπαίνει μέσα και κάνει την παραγγελία του. Αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε ενεργοποιήσει από χθες. Είχαμε περίπου 50 δρομολόγια. 50 παραγγελίες περίπου.
0: 50 παραγγελίες. Και κατά κύριο λόγο από ποιες περιοχές, κύριε Τουρκάκη?
1: Κοιτάξτε, από την περιοχή από τον Άγιο Λέοντα μέχρι και την Βολήμα. Είναι ένα σύνηθες όμως νούμερο, δηλαδή αυτό είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Εξυπηρετήθηκαν τα μισά χθες.
0: Τα μισά αιτήματα, να υποθέσω.
1: Ναι, ναι, έχουν μείνει καμιά εικοσαριά για σήμερα που εξυπηρετούνται τώρα. Δεν έχουμε παρατηρήσει αυξημένη κίνηση με την έννοια ότι να πάμε από τα 40, ξέρω εγώ, στα 200. Αλλά υπάρχει μια συνεχόμενη ροή και υπάρχει η οργάνωση από τη ΔΕΙΑΣ που μπορεί παραδίδει τα κυβικά που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση ή ο κάθε πολίτης σε κάποιο χρονικό διάστημα, βέβαια. Έτσι, δεν μπορώ
0: να διευκρινιστεί κάτι επί τη ευκαιρία, κύριε Τουρκάκη, γιατί πολλές φορές και εμείς μπορεί να μην έχουμε σωστή ενημέρωση ή να κάνουμε λάθος. Ποιες περιοχές στα ορεινά του νησιού έχουν δίκτυο και ποιες δεν έχουν, ή έχουν και δεν έχει συνδεθεί?
1: Δίκτυο έχουν όλες οι περιοχές εκτός από Άνω Βολήμα μέχρι Άγιο Νικόλαο Βολημών, Σχοινάρη, Μικρό Νησί, Μακρύ Γυαλός, Ψήγκια και έως τα Λάπερδα.
0: Έως τα Λάπερδα, τα οποία είναι στη Δημοτική Ενότητα Αλικών, εκεί στο Καταστάρι, σωστά?
1: Ναι, εκεί τελειώνει το δίκτυο των Καταστάριων, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι περιοχές επιτοπλίστων ζητούν υδροφόρες. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιοχές που συμπληρωματικά θέλουν νερό ή που υπάρχει κάποια βλάβη.
0: Είναι κάτοικοι και επιχειρήσεις μαζί.
1: Κάτι και επιχειρήσει μαζί, βέβαια.
0: Ναι, γιατί αυτή η συνάντηση με το Σύλλογο Βυλών Ζακύνθου, επειδή στην περιοχή υπάρχουν πολλές βιλές? Λογική δεν είναι η σκέψη μου και η απορία μου?
1: Λογική είναι η σκέψη σας. Η συνάντηση ζητήθηκε από την πρόεδρο, την κυρία Μαυρίκου.
0: Λένα Μαυρίκου, ναι, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Ναι, ναι, και προφανώς από τη στιγμή που ζητήθηκε μια συνάντηση έπρεπε να γίνει και αποδεκτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Δεν υπήρχε δηλαδή στο μυαλό μου, δεν υπάρχει λογική να μην συναντηθούμε οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
0: Όχι, απλά λογική σκέψη που έκανα, ότι δεν ήταν τυχαία αυτή η συνάντηση. Καθώς υπάρχουν πολλές βίλες στην περιοχή που τις έχουν αλλοδαπεί.
1: Ακριβώς. θορυβήθηκαν λοιπόν οι άνθρωποι.
0: Αλλοδάπη, υπήρχε η Γερμανία, η Βρετανία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, και Έλληνες και τοπικοί παράγοντες έχουν. Δηλαδή, χθες δεν ήρθε κάποιος αλλοδαπός, ήταν μόνο Λαγκυθινή, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έγινε αυτή η τέτοια, οι παραγγελίες, μάλλον έγιναν αυτές τις συζητήσεις. Η ΔΕΙΑΣ έχει στήσει ένα μηχανισμό που κάνει όλη τη διαδικασία. Νομίζω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δοθεί μια λύση. Οι αντιμαχόμενες πλευρές, οι ιδιοκτήτες δημοσίας χρήσεως και ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού, είναι πάλι στα δικαστήρια την Παρασκευή.
1: Ωραία. Εμείς σαν ΔΕΙΑ την Παρασκευή το μεσημέρι στις 12 η ώρα.
0: Έχετε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, ακριβώς. Εκεί θα παρουσιάσουμε μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Έχει σταλεί ήδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνει και γνωστή στους υπόλοιπους.
0: Που αφορά στην επίμαχη περιοχή που δεν έχει δίκτυο ίδρυυσης, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τρόπο υδροδότησης και κατασκευή δίκτυου ίδρυυσης. Γιατί η ΔΕΙΑ, πέρα από το κομμάτι του να δώσει το νερό σήμερα και αύριο, οφείλει να προγραμματίσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου η περιοχή να αποκτήσει δίκτυο ίδρυυσης.
0: Μακάρι να γίνει αυτό, να υποθέσω ότι είναι στα μελλοντικά σχέδια της ΔΕΙΑΣ, γιατί είναι κάτι που απαιτεί χρόνο.
1: Ήταν στα μελλοντικά σχέδια της ΔΕΙΑΣ. Έχουμε πάρει και απόφαση πριν από 3 μήνες προκειμένου να διαρευνηθούν οι διαδικασίες. Είμαστε σε ένα στάδιο που θα μπορούσε να.
0: Υπάρχει σχετική μελέτη και είστε στο στάδιο αναζήτησης χρηματοδότησης?
1: Όχι. Υπάρχει ένας τρόπος, μάλλον υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να γίνει η διαδικασία και θα. Μπορούμε να συζητήσουμε την πιθανότητα πώς μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση πέρα από το να αναζητήσουμε τη χρηματοδότηση.
0: Ναι, γιατί λέτε για κατάρτιση ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης πολιτών και επιχειρήσεων για την κατασκευή υποδομών ίδρυυσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου, Λάπρε, Δάνο Βολιμών.
1: Τώρα αυτό το κουβεντιάσουμε αύριο.
0: Απλά και λαϊκά, αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια πριν κλείσουμε? Ναι. Κύριε Τουρκάκη, μπορείτε να επαναλάβετε γιατί σας χάσαμε για λίγο.
1: Λέω με λίγα λόγια, η πρόταση θα είναι να κατασκευαστεί μια αυτοχρηματοδότηση από τη ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αύριο και θα το κουβεντιάσω εκεί και θα πάρουμε την αποφάση, θα το δούμε εκεί.
0: Τα νεότερα και σπουδαιότερα μετά το χθεσινό έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, να μην σας απασχολήσω περισσότερα. Αν και είναι πάρα πολλά τα θέματα με την πρώτη ευκαιρία.
1: Θα είναι και η τοπική πρόεδρε των κοινοτήτων εκεί, οπότε θα γίνει μια ευρύτερη συζήτηση και θα το συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα κύριε Τουρκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

ό,τι πράξεις θα εισπράξεις σε κάθε περίπτωση και ισχύει για, όλου, για όλους μηδέν εξαιρουμένου και μου. Το τραγούδι που ακούσατε σε ερμηνεία Λάκη Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρ, στρίχη και μουσική πιο άλλου του Διονύση Γιατρά από ένα συλλεκτικό CD. Και αύριο θα μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή στο διάστημα 11 με 12 στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν στα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου πολύ περισσότερο, αλλά και με ευκαιρία το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα «Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής, μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές περιοχές», που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Μάλιστα. Μια ματιά στην επικαιρότητα από το ημέραζάντε.gr. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ για αεροδρόμιο. Όταν η Ζάκυνθος διασύρεται, η σιωπή είναι πολιτική στάση, πειρά κατά βουλευτή και Επιτροπή Τουρισμού. Αναφερθήκαμε στη χθεσινή εκπομπή. Σε ισχύ μέτρα πολιτικής προστασίας για την αντιπυρική περίοδο, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές, έχει προηγηθεί ανακοίνωση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Σε τροχιά υλοποίησης λιμάνι Βολιμών και Νέοι Κόμβοι, Κώστας Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα για τη Ζάκυνθο. Ακούσαμε πριν από λίγη ώρα το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα καταγγέλει ο Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Κωνσταντίνος Πέτας. Μπόχαλη, κυκλοφοριακό χάος και εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ. Κάτοικοι και επιχειρηματίες εκπέμπουν σως για την εικόνα της περιοχής. Κατά τα άλλα, εμείς δυσφημούμε το νησί. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2023. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη της ζωής Στάμου στον Αντιπεριφερειάρχη πριν την μετάθεσή της στην Πάτρα.

Η Ζωή Στάμου ήταν διοικήτρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας αεροδρομίου Ζακύνθου και μετατίθεται στην Πάτρα. Συνάντηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Βυλών με τη ΔΕΙΑΣ για το πρόβλημα υδροδότησης στα ορεινά. Μιλήσαμε πριν από λίγο και για αυτό το θέμα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας 195 παραβάσεις σε μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο. Τιμή και αναγνώριση στους αποστράτους της ελληνικής αστυνομίας στη Ζάκυνθο. Κεφαλονιά, χειροπέδες σε 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, επίδομα μητρότητας, ημερομηνίες πληρωμών για το καλοκαίρι. Στο 5,2 ο πληθωρισμός, ανατιμήσει σε καύσιμα ενίκια κίδη πρώτης ανάγκης. Αυτά και άλλα πολλά από την ημέρα zante.gr ή αλλιώς ημέρα Ζάκυνθου. Πάμε και στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους, τις σημαντικότερες τουλάχιστον ειδήσεις. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απαντάει η Τεχεράνη στο πυραυλικό κύμα αυτοάμυνας των Αμερικανών. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και μπουρίνια. Μάλιστα, για ποιες περιοχές ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Βρετανία, η κρίση στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, φέρνει σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση. Ρατσιστική βία, τα επεισόδια στις φλόγες, τα σπίτια 27 μεταναστών. Ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τους υποψήφιους στις επόμενες εκλογές. Ποια τα πρόσωπα. Βρισκόμαστε πλέον σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Διπλό φωνικό στο Αίγιο αρνείται τα πάντα ο 65χρονος ελλιπής δικογραφία. Λέει η συνήγορός του, σήμερα η απαντήσει από τα εγκληματολογικά. Διπλό φωνικό. Μητέρας και γιου στο Αίγιο. Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση, οι ταρίφες για άδειες και αυθαίρετα. Κυκλοφοριακό στην Αττική, δύο μεγάλα έργα στο τραπέζι, παράκαμψη Κηφισού και Σύραγγα, με συγχωρείτε, Ηλιούπολης, με ορίζοντα το 2035. Ισραηλινά ΜΜΕ, ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η ένταση κλιμακώνεται. Παραλία στη Σαρδινία απαγορεύει τις ομπρέλες σε άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών. Σαρδινία. Οπότε λέει, είτε φέρνω τον παππού είτε πρέπει να κάνω μωρό. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό. Κρατήστε την απαγόρευση σε ομπρέλες και σε άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών στη Σαρδινία. Καλά, εμείς περισσότερο μοιάζουμε για πολλούς και διάφορους λόγους με τη Σικελία. Λαγοκέφαλο στη Μεσόγειο. Όχι πανικός, η πραγματική κίνδυνη και τα αίτια εξάπλωσης του συγκεκριμένου ψαριού. Κολυμπώντας για 24 ώρες στη σκιά του Όλυμπου όταν η αντοχή γίνεται παράδειγμα ζωής. Παπαθανάση στο Earth News, δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%. Πανελλαδικές 2026 ΕΠΑΛ, τα θέματα σε ηλεκτρικές μηχανές, γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Δένδια στο επαγγελματικό επιμελητήριο, αλλάζουν όλα με την Ατζέντα 2003 στις ένοπλες δυνάμεις, μέγας εξομοιωτήσει τεχνολογία. Συνάντηση Πιερακάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε. Καιρός, ισχυρές καταιγίδες πρωτομπυλών και στη συνέχεια επιστροφή στο καλοκαίρι. Το κόστος ζωής ασκεί πιέσει στα δικαιώματα των Ευρωπαίων σύμφωνα με έκθεση. Ο ΙΕ απαιτεί άμεση απελευθέρωση 73 υπαλλήλων που κρατούνται από τους Χούθη της Ιεμένης εδώ και 2 χρόνια. Αυτά και άλλα πολλά και από το Earth News. Να δούμε κλείνοντας και κάποιες διακοπές ηλεκτροδότησης. Για σήμερα 5η 11 Ιουνίου. 7.30 το πρωί έως και 12 μέχρι αυτή την ώρα σε Μουζάκι Γεώτρηση Βουνό. Στο Μουζάκι Γεώτρηση Βουνό. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον Παντοκράτορα Νεκροταφείο. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 3 Μαχαιράδο Κάμπος. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι Αμπελόκηποι Τυροκομείο Βουστάσιο Τσουράκι ΕΡΤ. Ναι, είμαστε και εμείς μέσα.
φωτοβολταϊκό απέναντι από τον βιολογικό λιβάδι μουζάκι αγριλιά με τα λάπου. Μέχρι στιγμής εδώ δεν έχουμε κάποιο θέμα. Για αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου, να ξέρετε, διακοπές ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί ως τις 11 στην περιοχή Άνω Γερακαρίου, Στρούζα πριν τον Αλικανά. Από τις 11 ως τις 12 το πρωί ή το μεσημέρι, αν θέλετε, στην περιοχή Κάτω Γερακαρίου, κοντά στο Βενετσινάδικο Μαρόπουλου. Από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή Κυψέλη Μπελούση, αύριο πάντα. Και από τις 1 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή Καταστάρη, στην περιοχή του Ελαιοτροδιού Πατρινού. Είχαμε προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές συναντεύξεις. Τι να κάνουμε, δεν. Ευτυχήσαμε. Ατυχήσαμε μάλλον. Έτσι είναι. 11:58 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε και για σήμερα κάπου εδώ η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Στις μουσικές επιλογές για ένα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζαγκίνδου, το δικό σας σταθμό. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Την επόμενη ώρα ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μινώτου. Τη Χαρέκλια Μινώτου και τον Πέτρο Βυσβάρδη στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ 3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και την ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος για πολύ και ποιοτική μουσική. Να βρει την ξεχασμένη δύναμή σου που είναι ο θράργος. Αλεύει ακόμα μες στην ψυχή σου, φτάνει μόνο.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών. Είστε τρελοί. Άισάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

0: Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
1: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των soul to soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα underground party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που την νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Why Can We Live Together, η Σαντέ στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 11 Ιουνίου, έτσι δείχνει το ημερολόγιο, 9 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Πολύ ζεστό απόγευμα Πέμπτης, καλοκαιρινό, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή απέναντι μου σήμερα, και σήμερα μάλλον για την ακριβία, που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και σας μιλάω και βάζω τις μουσικές εδώ μέχρι τις 6. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Gregory Porter's Bort Porter και το Holding On. Είναι, γιατί θέλω να πω ότι είναι remix από Rules αυτή η εκδοχή, και έβαλε ένα σίγμα παραπάνω στον Gregory Porter. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή από το γεγονός ότι έφτασε η μεγάλη στιγμή. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά σήμερα, φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων, του Καναδά και στο Μεξικό φυσικά. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, θα καλύψει τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις και θα κρατήσει συντροφιά στους φίλους του ποδοσφαίρου ακόμα και σε αυτές τις ασυνήθιστες για τη χώρα μας ώρες, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Σε ασυνήθιστες ώρες λοιπόν θα μεταδίδεται το Μουντιάλ, ας το θέσουμε κάπως έτσι. Θέλει λίγο να αλλάξουμε το βιολογικό μας ρολόι, να το προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα όσοι παρακολουθούμε ή όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, για την ακρίβεια. Η φετινή διοργάνωση είναι ιστορική, για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αγώνων. Και επιπλέον, λόγω και της χρονικής διαφοράς με τις χώρες διεξαγωγής, τα περισσότερα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν σε μεταμεσονύκτης και τις πρώτες πρωινές ώρες για το ελληνικό κοινό, οπότε χρειάζεται προγραμματισμός. Η αυλαία του τουρνουά ανοίγει λοιπόν απόψε στις 10 με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, και είμαστε συντονισμένοι στην

από ένα άλμπουμ που είχε πάρα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο και λεγόταν Μπλα Μπλα Μπλα Μπλαζέ, και το Je ne t'aime plus, το τραγούδι που είχαμε αγαπήσει από Μάνου Τσάο. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε έχουμε ειδήσεις σε τίτλους για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις, και μετά δεύτερο ημιώρα εκπομπής. Μέχρι εκεί, Curtis Harding. Αυτό είναι το The Power.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο Tom Carmine από την Ισπανία.
8: Κόσμος Radio.gr.

The Boys Beat και σε ουζόζι εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr απογευματάκι Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας για να δώσετε στίγμα που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχεδιάζετε για τις επόμενες ημέρες. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social. Αν θέλετε μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας. Μιλάμε και εκεί. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Μουρόκι Τζο Κάπτεν. Αυτό είναι το Popo.

Μεξικό και Sin Un Corazón, ταξίδι στο Μεξικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, ας το πούμε, αφιέρωμα του Άγγελου Κλάδη στο One Man για το EMST που χαράζει νέα ταυτότητα προς την Ανατολή. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου και γράφει λοιπόν πως ο όροφος της μόνιμης συλλογής αναδιαμορφώθηκε ριζικά υπό την επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου και ο Άγγελος Κλάδης ξεναγήθηκε στο South by Southeast πριν τα επίσημα εγκαίνια και μας μεταφέρει εντυπώσεις για τη νέα ταυτότητα που χαράσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, όπως λέει χαρακτηριστικά. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που άνοιξε η πρώτη φορά τις πύλες του το μουσείο στο πρώην εργοστάσιο Fix και όταν η διευθύντρια του οργανισμού Κατερίνα Γρέγου περιέγραφε το όραμα για ένα ζωντανό μουσείο το οποίο θα αρθρώνει κριτικό λόγο επί της πολιτικής κοινωνικής πραγματικότητας με επίκεντρο τη λεκάνη της Μεσογείου και τον παγκόσμιο Νότο. Έχει ενδιαφέρον πολύ πραγματικά το κείμενο και ο τρόπος που παρουσιάζει και ιστορικά στοιχεία γύρω από το μουσείο και το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Βρισκόμαστε, λέει, σε μια συγκυρία με υψηλό πολιτικό βάρος και τώρα έρχεται αυτή η έκθεση South by Southeast που δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι λείπει, λέει, το πολιτικό και το κριτικό από την επιμέλεια στον όροφο της μόνιμης συλλογής, τουλάχιστον όσον αφορά την απελευθερωτική παραδοχή ότι όσο και αν το αρνούμαστε, οι ρίζες μας είναι σε όλα τα επίπεδα συνυφασμένες με τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή. Μεταφέρουμε κοινά τραύματα, κοινές λογραφικές αναφορές, κοινές ιστορικές μνήμες, κάτι που υπογραμμίζει μέσα από τα έργα το South by Southeast, όπως είναι ο τίτλος σε αυτή τη νέα κεντρική έκθεση του EMST. Σε ελεύθερη μετάφραση, ο Νότος που κοιτάει προς τα νοτιοανατολικά. Παράλληλα, η έκθεση αυτή είναι διαρθρωμένη σε 4 ενότητες και περιλαμβάνει περισσότερα από 120 έργα από 50 χώρες με επίκεντρο την Μεσόγειο, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη Εγγύς Ανατολή, έργα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ήρθαν στη συλλογή του μουσείου τα τελευταία χρόνια μέσα από αγορές και δωρεές. Παράλληλα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν άλλες δύο νέες εκθέσεις μαζί, καθώς στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογής το Μουσείο παρουσίασε και μια νέα εκθεσιακή ενότητα, το Spotlight, μια πρωτοβουλία όπου, όπως εξηγεί η διευθύντριά του, θα διαλέγουν ένα καλλιτέχνη της συλλογής και τον παρουσιάζουν σε βάθος και η έναρξη της σειράς φέρει το όνομα του σπουδαίου Γιώργου Λάπα με αφορμή και τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη. Σε επιμέλεια της Δάφνης Βιτάλη, έκθεση «Η τέχνη ξεκινάει πάντα με τη λέξη έστω», αυτός είναι ο τίτλος της, παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της πρακτικής του της δεκαετίας 90 και 2000 με κοινό παρονομαστή το φως και την αναγωγή της γλυπτικής σε εργαλείο αρχιτεκτονικού χώρου, ένα κομμάτι που τότε ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό είχε να δείξει η εγχώρια γλυπτική της εποχής. Ενώ στο επίπεδο μείον ένα του μουσείου, μαζί με τα εγγένεια της νέας κεντρικής έκθεσης, το EMST παρουσιάζει για πρώτη φορά την τριπλή βίντεο εγκατάσταση Voices της Μαργαρίτας Αθανασίου, ένα πολυμεσικό δοκίμιο το οποίο διερευνά με προσωπικό τόνο την πρακτική της διαμεσότητας και τις απρόσμενες συνδέσεις της με την εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, αλλά και την ιστορία των γυναικείων διεκδικήσεων. Τα εγγένεια είναι προγραμματισμένα, που λέτε, για σήμερα, με ελεύθερη είσοδο, μαζί με μουσικές από την μπάντα Αγία Φανφάρα στις 8.30 και την J-Set από τον Σαντέλη στην ταράτσα του ΑΕΜ, σε αυτή την τόσο ωραία ταράτσα με την καταπληκτική θέα στην πόλη.

Γιάννα Λί και το Housebroken είναι ένα από τα ονόματα που όλοι λένε ότι ήρθε για να μείνει και θα μας απασχολήσει αυτή η φωνή το επόμενο διάστημα. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Μέχρι εκεί Neville Brothers στο remix από Αντώνη Κανάκη.

θυμίζω το Yellow Moon από μια άλλη εποχή. Αυτά τα νιάτα μας. Μη γελάς εσύ. Και με κάνεις υπολογισμούς με την

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Adrian Quesada και Like a Bird για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Το ραδιόφωνο δείχνει κόσμος 93,6 και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της 5ης μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Μαντού Ε Μαριάμ, Κεφάλι Πούπα, το Σονφό. Κυκλοφόρησε πέρυσι το φθινόπωρο. Και λέει αυτό που πολύ συχνά βρίσκουμε στα τραγούδια των Αμαντού Ε Μαριάμ, La Vie Est Belle. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα μερικές φορές, στο τέλος νομίζω πως φτάνεις σε αυτό το La Vie Est Belle. Και έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά από σήμερα. Είναι Πέμπτη, οπότε είναι η μέρα του σινεμά. Έρχεται λοιπόν στις αίθουσες αυτή η ταινία του Φρανσουά Οζόν, L'étranger, ο ξένος, στην Αλγερία της δεκαετίας του 30 μας πηγαίνει, όπου η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, πολύ σοφά, ο Οζόν επεμβαίνει ελάχιστα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Καμί, προσφέροντας μια στυλιζαρισμένη, συναρπαστικά κοινική οπτική στην παντελή έλλειψη νοήματος της σύγχρονης πραγματικότητάς μας. Και είναι νομίζω η ταινία που θέλουμε να δούμε αυτές τις ημέρες σταθερινά

0: στιγμή.
1: Και επειδή λέγαμε πριν για σινεμά και τις ταινίες που βγαίνουν, έχουμε σήμερα και την επαιτειακή επανέκδοση 25 χρονών για το θρίλερ «Η Άλλη», σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ. Βγαίνει λοιπόν στα σινεμά 25 χρόνια μετά, ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την ταινία με την ευρηματική ανατροπή στο φινάλε

0: Ready Steady και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις γρήγορα γρήγορα.
1: This next song is called Belo Horizonte.
0: Καλά το καταλάβατε, Belo Horizonte live ηχογράφηση

ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπελυσιών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους τους ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

The Sincere's και το Did You Know κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και έχει μπει στη λίστα μας αυτά, στη λίστα με τα αγαπημένα, ξέρετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για λίγο ακόμα είμαστε εδώ μαζί στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος Radio στο Viber, γραπτά μηνύματα, περιμένουμε.

Ήρικα από τη Στουτγκάρδη, αυτή η μπάντα, η φοβερή και τρομερή μπάντα από την Γερμανία. Good night tonight, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι τους, που νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να μιλήσουμε για το Ηρώδιο που ετοιμάζεται να κλείσει προσωρινά τις πύλες του, καθώς τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που θα το διατηρήσουν ζωντανό για τις επόμενες γενιές. Πριν όμως πέσει η αυλαία, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μερικές ακόμη μοναδικές βραδιές κάτω από τον ιερό βράχο, μέσα από ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σας θυμίζω ότι στις 21 Ιουνίου, που είναι η γιορτή της Μουσικής Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, θα είναι εκεί για την ημέρα, είναι αυτή η καθιερωμένη συναυλία, και αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των δωρεάν δελτίων εισόδου, ενώ στις 30 Ιουνίου θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Ηρωδίου πριν ξεκινήσει η νέα του εποχή, και το φινάλε θα γράψει ο John Legend. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πραγματοποιεί στο πιο ωραίο θέατρο την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, που θα είναι και Παρασκευή, αυτή η μέρα που την περιμένουμε όλοι πως και πως. Λοιπόν, ήταν η Ελπίδα Παπούτση στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και για την επαφή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, αύριο πάλι. Γεια χαρά.

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος μεγκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέι.
5: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

0: ανθρωπούν και μοναχοί.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε σε μουσική και στίχους του ζακυθινού τραγουδοποιού Γιάννη Διονύση Γιατρά, ερμηνεία Ανδρέας Μήλας. Και λέμε από την επομένη κιόλας, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε εκπομπή, να ερχόμαστε, να παίρνουμε από κάποιους γραμμή και μετά να βγαίνουμε στον αέρα. Κατόπιν των δικών σας υποδείξεων. Να μας λέτε περίπου τι θα πούμε. Κυρίως για να μην θυχτούν τα καλώς ή κακώς εννοούμενα συμφέροντά σας. Δεν απευθυνόμαστε σε όλους, σε εκείνους που ενοχλούνται. Δεν πρόκειται εννοείται να το κάνουμε. Και μην μπερδεύετε την ΕΡΤ με κρατική υπηρεσία. Δεν είναι κρατική υπηρεσία. Είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ελλάδας. Και από τότε που έχω έρθει στην ΕΡΤ, σας ακούω από πολλούς, σας πληρώνουμε. 4 ευρώ το μήνα, ένα πακέτο τσιγάρα, ούτε. Το φτηνότερο τέλος που έχει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε όλη την Ευρώπη είναι στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω. Και εμείς πληρώνουμε. Και πολλά μάλιστα. Και πρώτα απ' όλα όλους εσάς, και όχι μόνο σε χρήμα, που έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του νησιού για τα πολλά επόμενα χρόνια. Και κάποιοι που ενοχλείστε έχετε ασκήσει και διοίκηση κιόλας. Το νησί δεν το δυσφημίζουμε εμείς. Το δυσφημίζετε εσείς. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε? Από τα ποντίκια, τα κουνούπια, τα λίματα, τα σκουπίδια, το κακό οδικό δίκτυο, που έρχονται εδώ οι άνθρωποι για λίγες μέρες διακοπές και γυρίζουν στις πατρίδες τους ξαπλωτοί, στα θέρετρα, από τους κράκτες που δεν τους αφήνουν σε ησυχία. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Από τα καμένα βουνά
0: έχει ανάσα τους δροσιά από πρώτο.
1: Και τόσα άλλα, από την έλλειψη υποδομών, πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους. Ένα νησί που δεν έχει ούτε μαρίνα, ούτε προβλήτα κρουαζιρόπλιων και θεωρείται ότι είναι μέσα στους 5 σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Πού είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, πού είναι οι δρόμοι, πού είναι τα πεζοδρόμια, πού είναι οι παιδικές χαρές? Πρώτα απ' όλα για όλους εμάς και μετά για τους επισκέπτες. Πού είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πού είναι χιλιάδιο πράγματα?
2: Σοβαρά σαν τις πέτρες, θλιμμένα σαν εκείνα τα τραγούδια.
1: Για τα λίμματα στη θάλασσα έχετε να πείτε τίποτα? Για τους κράκτες, για τον αθέμητο ανταγωνισμό, για τα θαλάσσια ατυχήματα.
2: Βαριά χοντροκομμένα,
1: που παντού επικρατεί μια γενικευμένη παρανομία, ατιμωρησία, αυθαιρεσία και τα λοιπά. Όσο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να το συζητήσουμε, να δούμε τι ποιότητα είναι αυτή. Και ειδικά στο επίπεδο του φτηνού μαζικού πακεταρισμένου τουρισμού, στα ξενοδοχεία κτλ.
2: Και βέβαια που δεν στέκεται ο πλανήτης μας σε ενός βοδιού τα κέρατα.
1: Ένα νησί που έχει περάσει τόσο χρήμα από εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια και είναι πλούσιο σε ατομικό επίπεδο και παρακμιακό και μαύρο χάλι σε όλα.

0: τα υπόλοιπα.
1: Ανάμεσα στα χέρια σας κρατιέται.
0: Ένα νησί που θα μπορούσε να είναι στολίδι, αλλά ατύχησε και κακοτύχησε από τις εκάστοτε τοπικές αρχές και όχι μόνο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και από τους πολίτες ως ένα μεγάλο βαθμό.
1: Χοντρό σκληρό πετσί τους φυλάνε τη στοργή και τη φιλία.
0: Σας έχουμε πληρώσει πολύ πολύ περισσότερο σε χρήμα και όχι μόνο από τα 4 ευρώ που δίνετε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ στην ΕΡΤ κάθε μήνα. Ελάτε να σας τα δώσουμε πίσω. Και να ξέρετε ότι όσοι είμαστε στην ΕΡΤ δεν είμαστε και επάπλουτοι. Υπάρχουν και εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται και με μπλοκάκια. Και προσωπικά εγώ στην ΕΡΤ έχω εργαστεί πολλά χρόνια με μπλοκάκι εργολαβικό αντάλλαγμα με 3,60 και δούλευα και στον ιδιωτικό τομέα για να τα βγάλω πέρα πριν τη μονιμοποίησή μου.
1: Ξενός βοδιού τα κέρατα και βέβαια που δεν στέκεται όπλο.
0: Εμείς πριν βγούμε στον αέρα δεν παίρνουμε από κανέναν γραμμή απολύτως. Και αυτό οφείλω να το πω και πρέπει να το πω.
1: Ανάμεσα στα χέρια σας κρατιέται.
0: Έρτιζα κίνθου ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 5η 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτος 2026, 11 και 13 πρώτα λεπτά, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρού με την εκπομπή «Άκου τώρα», μια περιπετειώδη εκπομπή, καθώς υπήρξε παρέμβαση φίλου ακροατή, ο οποίος όμως είναι γνωστός άνθρωπος. Έχει ασκήσει διοίκηση. Και είναι και τουριστικός επιχειρηματίας. Καλά κάνει, δικαίωμά του. Μπορεί να έχει την απόψη του. Το αργά είχε κόκκινη σημαία από τα λίμματα στη θάλασσα. Ούτε δρόμο, ούτε πεζοδρόμια, δεν χωράνε δύο άτομα να πάνε παράλληλα. Της κακομοίρας γίνεται και εκεί.
2: Που ξέρει να γελάει.
0: Πού κοντεύει να εξαφανιστεί και η παραλία. Πού είναι χτισμένα και μπαζωμένα τα πάντα σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Μέχρι και το κύμα. Πού είναι όλα αυθαίρετα, παράνομα κτλ. Κτλ. Είδε δεν τσιμίζεται το νησί όταν κυκλοφορεί, μεταφέρεται και πουλιέται πάνω σε ρόδες στο νερό. Και βγαίνουν τα βιτιοφρά στον δρόμο και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι γουρούνες και ό,τι άλλο θέλετε.
2: Ένας χεράκος που με άκουσε κι αυτός.
0: Έρτιζα Ακίνθιο, ο δικός σας σταθμός. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Έρτιζα Ακίνθιο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και αν θέλετε να αναζητήσετε διαπλοκή, αυτή συνήθως υπάρχει στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και όχι στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Που δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Και μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε άποψη και να κάνετε και την πιο σκληρή κριτική, αλλά σε άλλο επίπεδο. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού ertuzakynthopapakier.gr erazak1papakier.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Ναι κύριοι, είναι σε πολλές περιπτώσεις ακριβή και πανάκριβη Ζάκυνθο. Σε πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε λοιπόν μια κάμερα και ένα κασετοφωνάκι και να βγούμε στους δρόμους. Απροειδοποίητα να κάνουμε ρεπορτάζ και με επισκέπτες και με επιχειρηματίες και με κατοίκους να δούμε τελικά τι συμβαίνει.
2: Βλέπω το αδικό, το ανέχομαι κι αυτό.
0: Αλλά βλέπετε υπάρχει άβατα, υπάρχει άβατο στις υπηρεσίες από τις οποίες κάποτε ενημερωνόμασταν για να μπορούμε να βγούμε με στοιχεία και αποδείξεις να σας πούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Τμήμα εμπορίου και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Σιώπη που χάνεται, φωνή που δεν βροντάει.
0: Ένας καφές 5 ευρώ. Νεροζούμι. Μια μπύρα μικρή 5 και 5,5 και 6 ευρώ.

πρώτα για όλους εμάς και μετά για τους υπόλοιπους τους επισκέπτες. Την ίδια ώρα, όπως έχουμε μάθει, δύο νεαροί τουρίστες νοσηλεύονται στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ένας Βρετανικής υπηκότητας και ένας Ολλανδικής υπηκότητας έχουν σακατευτεί με τις γουρούνες. Την ίδια ώρα, για να καταλάβετε σε τι νησί ζούμε και ότι το δεσφημίζουμε εμείς και όχι όλοι οι άλλοι, ακινητοποιημένα είναι τα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού στη Ζάκυνθο με αλληλοκατηγορίες, εκατέρωθον καταγγελίες, μηνύσεις από τους ιδιοκτήτες τους για αθέμητο ανταγωνισμό και γενικότερα θέματα νομιμότητας από την και την Παρασκευή και πάλι στα δικαστήρια. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Είχαμε μιλήσει χθες με τον δικηγόρο Παναγιώτη Κεφαλινό, που έχει αναλάβει την νομική στήριξη των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού. Δεν μπορεί να μιλήσει καθώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων εκεί στα δικαστήρια του νησιού. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, να το πούμε τώρα για να καταλάβετε πως έχει η κατάσταση περίπου. Τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα μεταφοράς νερού που δραστηριοποιούνται στα ορεινά του νησιού, ειδικά εκεί, έχουν σηκώσει χειρόφρενο γιατί, όπως λένε, έχουν ξεμείνει από νερό. Αφού, ακούστε, είχαν μια άτυπη συμφωνία μεταξύ τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου σε όποιον από αυτούς στερέψει γεώτρηση που προμηθεύονταν νερό, να δίνεται η δυνατότητα να εφοδιάζεται από άλλη γεώτρηση. Άλλου συναδέλφου, κάτι που σταμάτησε μετά από καταγγελία των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως οχημάτων που μπήκαν και αυτοί στα χωράφια των πρώτων και κάνουν και αυτοί μεταφορά του δημόσιου αυτού αγαθού. Από την άλλη, τα δημοσίας χρήσεως είναι παρκαρισμένα, όπως μάθαμε, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αλικών, γιατί έχουν καταγγελθεί από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικής χρήσεως ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν υγρά τρόφιμα και παράλληλα, χωρίς ειδική άδεια, να κάνουν μεταφορά νερού. Από τη μία δηλαδή λάδι και δεν ξέρω τι άλλο, και από την άλλη νερό. Το οποίο νερό, όπως λένε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, οι ιδιοκτήτες των δημόσιας χρήσεως, το παίρνουν παράνομα από οπουδήποτε βρουν. Ενώ αυτοί, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού, χρησιμοποιούν μόνο αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και έχουν την νόμιμη άδεια μεταφοράς επιχειρήσεις και όχι μόνο του δημόσιου αυτού αγαθού που έχει καταντήσει εμπόρευμα. Και στη μέση, αιρετοί και κάτοικοι δέσμοι συμφερόντων, και οι δεύτεροι να έχουν καταντήσει κάτοικοι ζήτουλες ενός αυτονόητου δικαιώματος, όπως είναι το καλό και φτηνό νερό, λέμε τώρα, ενώ όσοι φταίνουν όπως έστρωσαν να κοιμηθούν, αλλά αυτοί που δεν φταίνουν, γιατί να τιμωρηθούν. Εμείς χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Άνω Βολή μας. Ναι, μας είπε κάποια πράγματα σε προφορικό και ανεπίσημο επίπεδο, αλλά δεν θέλει να βγει στον αέρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με άλλους προέδρους, τοπικούς προέδρους από τα ορεινά του νησιού.

Όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και πολλές φορές κόβεται το ρεύμα και δεν το ξέρουν γιατί δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια. Όταν δεν είναι πόσιμο το νερό και κουβαλούν εξάδες. Όταν τους μυρίζουν λίμματα και υπάρχει μπόχα πατού από τα λίμματα στους δρόμους που όχι μόνο τα μυρίζουν και τα βλέπουν. Όταν βλέπουν κουνούπια που τους τσιμπάνε και ποντίκια. Όταν κυκλοφορούν με τους φακούς στα στενά γιατί είναι σκοτάδια. Όταν τους σκοτώνουν αυτοκίνητα και τα λοιπά, ή βγαίνουν στον δρόμο και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν πίσω στην ιδιαίτερη τους πατρίδα. Όταν μπορούν να πάρουν κάποιο ταξί και να τους μαδίσει. Όταν δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν με αστική συγκοινωνία και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ταξί όταν δεν μπορούν και δεν θέλουν να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, μια γουρούνα, οτιδήποτε.

0: Να χαίρεστε την περιοχή του Λαγανά όπως την έχετε καταντήσει. Αυτή δεν είναι δυσφήμιση για το νησί. Δυσφήμιση είναι όσα μπορεί να πούμε μες στον αέρα. Κουνιά που σας κουνάγια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Διονύση Τουρκάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Σε λίγα λεπτά από τώρα θέλουμε να πιστεύουμε. Να πούμε λοιπόν ότι συνάντηση με το Σύλλογο Βυλών, Ζακύνθου και επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Λατίων εκεί στα Ορεινά είχε η ΔΕΙΑΣ. Έτσι λοιπόν, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Βυλών, Ζακύνθου και επιχειρηματιών της Δημοτικής Ενότητας Λατίων πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση χθες με βασικό θέμα την αδυναμία υδροδότησης, αυτό που σας λέγαμε πριν, περιοχών που δεν διαθέτουν δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ. Εντάξει, κάπου κολλάει με το θέμα που αναφέραμε πριν. Συζητήσαμε, αναφέρει η ΔΕΙΑΣ, αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Παρουσιάσαμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης και τις δυσκολίες που έχουν προκύψει. Ενημερώσαμε για τις ενέργειες που πραγματοποιεί καθημερινά η ΔΕΙΑΣ με δικές της υδροφόρες και δικό της προσωπικό. Αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κρίσης ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις της περιοχής. Κοινός στόχος, κανείς χωρίς νερό. Καλά. Η ΔΕΙΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποιώντας το προσωπικό τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης, με σχέδιο, με καθημερινή παρουσία στο πεδίο, με συνεργασία και συνεννόηση, κοινός τόπος, συνεχή ενημέρωση και ανοιχτή επικοινωνία, στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών, συντονισμός για καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων. Και πολλά άλλα. Που από ένα σημείο και μετά είναι ανούσια, δεν έχει νόημα να τα διαβάζουμε και εσείς να τα ακούτε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες στα τοπικά ΜΜΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας, όπου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ορίμανσης για το μεγάλο έργο του λιμανιού Βολιμών. Άλλο προβληματικό έργο εκεί που έχει περάσει από 40 κύματα, το οποίο έργο βρίσκεται σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πλέον στο τελικό στάδιο πριν από τη δημοπράτησή του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη εισόδου και εξόδου για τη Ζάκυνθο. Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών συνδέεται ακτοπλοϊκά, να πούμε, με την Πεσάδα Κεφαλονιάς, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική, εμπορική και αλλιευτική δραστηριότητα στη βόρεια πλευρά του νησιού, γιατί εκεί υπάρχει και αλλιευτικό καταφύγιο. Ο κύριος Καποδίστριας τόνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια το έργο παρέμενε στάσιμο εξαιτίας θεσμικών και διοικητικών προβλημάτων, κυρίως σε σχέση με τις χρήσεις γης και την οριοθέτηση της λιμενικής ζώνης. Όπως σημείωσε, η Περιφερειακή Αρχή σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, μάλλον η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, προχώρησε στην επίλυση των εκκρεμωτήτων, εξασφαλίζοντας τόσο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, όσο και τη χρηματοδότηση του έργου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέο λιμάνι θα περιλαμβάνει σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις, κυματοθράφστες νέας τεχνολογίας, επέκταση του υφιστάμενου μόλου, αλλιευτικό καταφύγιο και χώρο μελλοντικής ανάπτυξης για τουριστικά σκάφη. Ο Αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης, ενώ στόχος είναι έως το τέλος του έτους να έχει αναδεχτεί ανάδοχος και να υπογραφεί σχετική σύμβαση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλα μεγάλα έργα υποδομών που προωθεί η Περιφέρεια στη Ζάκυνθο, έργα που έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αναμένεται επίσης να δημοπρατηθούν το προσεχές διάστημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Καποδίστριας αναφέρθηκε και στους κυκλοφοριακούς κόμβους 6 των αριθμών που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα στη Ζάκυνθο, ένας από αυτούς στην περιοχή Αγίας Ελένης στο Σαρακινάδο. Μην πάθεις εγκεφαλικό και καρδιακό, Αλέξανδρε Λάση. Αναφέρθηκε επίσης στο αλλιευτικό καταφύγιο Κερίου, επισημένοντας ότι η χρηματοδότησή του δεν μπορεί να προέρθει από την περιφέρεια, αλλά εξαρτάται από ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα οποία αναμένεται νέα πρόσκληση χρηματοδότησης. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ζάκυνθος εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών παρεμβάσεων στις υποδομές της, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι τόσο το λιμάνι Βολιμών, όσο και τα υπόλοιπα μεγάλα έργα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Έχουμε δείξει σε αυτή την περιφερειακή αρχή ότι μιλάμε στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι, παρουσιάζουμε κάτι όταν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης του 99% προκειμένου να γίνει η δημοπρασία του λιμανιού στις Βολίμες. Έχουμε το σχέδιο εδώ, έχουμε ξαναμιλήσει για το λιμάνι. Ένας προϋπολογισμός στα 9.995.000 ευρώ, 10 εκατομμύρια στον κιλά, που θα κάνει τι ουσιαστικά. Θα δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη στη Ζάκυνθο που τόσα χρόνια δεν έχει και θα δημιουργήσει ένα καινούριο τουριστικό πόλο στο βόρειο μέρος του νησιού. γιατί αφορά όχι μόνο εμπορική κίνηση, αφορά και τουριστική κίνηση και αλλιευτική ικανότητα και δυνατότητα του λιμανιού. Αν βλέπετε το σχέδιο εδώ που μπορώ να το μεγαλώσω, είναι βασισμένο στις μελέτες που έχουν γίνει. Έχει ένα κρυπίδωμα, κυματοθράφστη μάλλον, από τη μεριά του νησιού. Το ξέρετε το νησί, όλοι ξέρουν την περιοχή. Στο πάνω μέρος, αυτό δεν θα είναι με μπλόκια, θα είναι με τσιμέντο και σιδηροκατασκευές, προκειμένου να έχει καλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί. Δημιουργείται ένα λοιπόν από την πάνω μέρος, στο πάνω μέρος του νησιού, προς το βορρά, το πούμε έτσι, και ένα προς το κάτω μέρος. Τώρα, εδώ έχουμε, και το μεγαλώνω λίγο, έχουμε ένα κρυπίδωμα προκειμένου να μπορεί να γίνει μία δεξαμενή μεγάλη για τουριστική προσπέλαση, έτσι είναι ένα εσωτερικό κρυπίδωμα, και εδώ είναι το παλιό κομμάτι. Ο υφιστάμενος μόλις είναι εδώ που θα μεγαλώσει, οπότε θα δημιουργηθεί και ένα τεχνικό μέρος να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία μεριά αλλιευτικά καταφύγια και από την άλλη μεριά τουριστικά καράβια. Τώρα, αυτό που ξεπεράσαμε την διετία, και πρέπει να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε συνέχεια, είναι ότι ξεπεράστηκε η παθογένεια και τα λάθη που γινόταν παλιά. Με τον κύριο Τρεπεκή, τον Περιφερειάρχη, είχαμε ανέβει πολλές φορές στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρχει μια λύση στη διαφωνία που υπήρχε με το ΤΑΙΠΕΔ για τις χρήσεις γης τριγύρω. Μην ξεχνάμε, και γι' αυτό ακριβώς παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει σωστά η διαδικασία, ότι το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου ανήκε η περιοχή του Λιμένα στο Λιμενικό Ταμείο. Άρα έπρεπε να γίνει πρώτα οριοθέτηση του λιμανιού, που έγινε τελευταία διετία. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις, έγινε και προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο, την οποία εγκρίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σας λέω για τη διαδικασία να καταλάβουν τις καθυστερήσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια μια μελέτη ολοκληρωμένη. Από εκεί και πέρα, διάθεση του Περιφερειάρχη και δική μας προφανώς ήταν να εμπλουτιστεί το ποσό που υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για μην ξεχνάμε αυτά τα χρήματα είναι της περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει από τους κεντρικούς πόρους κάποια χρήματα, προκειμένου τα διανύμει στις περιφερειακές ενότητες. Ένα κομμάτι λοιπόν 10 εκατομμυρίων από 5 που ήταν έγινε 10, προκειμένου να έχουμε χρήματα για το λιμάνι. Εγκρίθηκε το ποσό. Γιατί αυτή η διαδικασία που σας λέω είναι πάλι να πηγαίνει στο Υπουργείο, να εγκρίνει το ποσό στα αυτονόητα δικά μας χρήματα, έτσι. Να βάλω και τη δική μου έτσι, παρένθεση. Εγκρίθηκε το ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτη έτοιμη, χρήματα έτοιμα από δικά μας, άρα εκταμιεύονται για το έργο και πέρασε χτες Περιφερειακή Επιτροπή, οπότε πολιτικά εγκρίθηκε. Το επόμενο στάδιο τώρα, τις επόμενες μέρες, συνεννοήθηκα και με τον κύριο Γιαννούλη, είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά. Για κάποιους λόγους, όπως ανέφερα προηγουμένως, δυστυχώς δεν προχώρησε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προχωρήσει. Γιατί μην νομίζετε, έχουμε ακόμα ανηφόρα. Θα γίνει η δημοπρασία. Εδώ παρακαλούμε όλοι, ο Τζάκης παρακαλεί να είναι ένας καλός ανάδοχος, γιατί αφού υπάρχουν τα χρήματα και θα πληρώνονται απρόσκοπτα. Και μέχρι το επόμενο εξάμεινο να μπορούμε να υπογράψουμε και σύμβαση. Αυτό όσον αφορά το λιμάνι των Βολημών. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια ακριβώς διαδικασία υπήρχαν ονοματισμένα κάπου στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για τους κόμβους, στους αμπελόκηπους, δύο κόμβοι και ένας σηματοδότης, και τρεις κόμβοι, συγγνώμη, στην περιοχή της Αγίας Ελένης, του Πιπερί και παρακάτω προς το Σαρακινάδο, ένα 800 στο ένα, 3-200 στο άλλο, αν θυμάμαι καλά τα ποσά, μπορεί να κάνω κάποιο μικρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι τι, ότι είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, ότι πέρασε η Περιφερειακή Επιτροπή και ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση. Άρα, καλώς ευχόντων, το 2026 ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα στη Ζάκυθο.
2: Δηλαδή, το επόμενο εξάμεινο υπολογίζεται ότι υπάρχει χρήμα του πλέον και οι κόμοι θα βγουν περίπου στο ίδιο διάστημα. Δηλαδή, όταν λέμε εξάμεινο, δηλαδή προς το τέλος του.
1: Να σας πω, από εδώ και πέρα είναι καθαρά διοικητικό και γραφειοκρατικό το θέμα από τις υπηρεσίες. Πότε θα γίνει η δημοπρασία. Πότε θα κατακολουθούν τα στοιχεία για να γίνει η δημοπρασία. Υπάρχει ένα διάστημα, επειδή είναι μεγάλοι προϋπολογισμοί, νομίζω 60 ή 90 μέρες προκειμένου να έρθει ανάδοχος, και από εκεί πέρα να εξετάσουμε τις προτάσεις που υπάρχουν και να βρεθεί ο ανάδοχος.
2: Επειδή κύριε Μπουδέσσα, ξέρουμε ότι όσον αφορά τους κόμβους υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ξέρουμε ότι ένα καλοκαίρι που έχει αυξημένη κίνηση στο νησί, δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα διαδικασίες, έτσι. Δεν υπάρχει καμία λύση.
1: Να σας πω κάτι που.
2: Γιατί όλοι λέμε για την γραφειοκρατία.
1: Ωραία, να σας πω κάτι που θα το ζήσουμε. Μέχρι τώρα. Πραγματικά κυνηγούσαμε και λέγαμε να γίνουν κόμβοι γιατί χρειάζεται ασφάλεια για το νησί μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο, τα χρήματα υπάρχουν, τα σχέδια υπάρχουν, γίνεται η δημοπράτηση, θα έρθει ανάδοχος. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, περιμένουν, θα έχουν και παράπονα γιατί και ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί με το κυκλοφοριακό, αλλά δυστυχώς θα μας δώσει ένα ευτυχώς μετά που θα μας δώσει λύση στην ασφαλειά μας. Οι κόμποι θα δημοκρατηθούν, ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ελπίζω καλά εννοώ να είναι και ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι καλός επαγγελματίας για να μπορεί να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και να μην έχουμε διακοπές, γιατί καθυστερήσεις πληρωμών δεν θα έχουμε. Τα χρήματα είναι στις περιφέρειες και θα διατεθούν ανάλογα με την πορεία του έργου. Από εκεί πέρα, ναι, για ένα διάστημα θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε 6 κόμβους στη ΖΑΕΚΘΟ.
3: Να συνεχίσουμε με ρωτήσεις.
1: Αν έχετε ρωτήσεις.
0: Πέρα από τα του λιμανίου Βολιμών, θα έχουμε και 6 κόμβους στη Ζάκυνθο, Αλέξανδρε Λάση, ένα στην Αγία Ελένη στο Σαρακινάδο, εκεί που κατοικοεδρεύεις, πάνε τα μουράγια σου, οι ρίγανες, τα φιώρα και άλλα τεινά. Και στην περιοχή των Αμπελοκήπων, επί της Εθνικής Οδού ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Κερίου. Στο σημείο που βρίσκεται το Λίτλ, σε εκείνη τη διασταύρωση, τα μάτια σας 14. Γιατί κάποιοι που φεύγουν από το σούπερ μάρκετ βγαίνουν μέχρι τη μέση του δρόμου, γιατί δεν έχουν ορατότητα δεξιά και αριστερά, ή για να κόψουν την κίνηση που δεν σταματάει εύκολα, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους. Ιδιαίτερη προσοχή και στη διασταύρωση εδώ απέναντι από την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Ζακύνθου, από και προς Λαγανά. Πολλοί με κατεύθυνση από Λαγανά προς πόλη δεν σταματούν στη διασταύρωση καθόλου. Καθόλου. Όμως, ή κόβουν λίγο ταχύτητα και φεύγουν, ή δεν σταματούν καθόλου. Ανάμεσα σε αυτούς και ταξιτζίδες. Αυτό και στη διασταύρωση από και προς αεροδρόμιο. Πολλοί επίσης που έχουν κατεύθυνση προς την πόλη, επίσης δεν σταματούν καθόλου, ενώ δεν έχουν προτεραιότητα. Κίνδυνος θάνατος. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εν δυνάμει δολοφόνοι.
4: Μικρό το βράδυ στο μεγάλο.
0: Να πούμε ότι είχαμε προγραμματίσει, ή μάλλον επικοινωνήσαμε πριν από λίγο, με τον πρόεδρο Βολιμών Θεοδόση Καψαμπέλη Παναγιώτη. Δεν έχει καθόλου χρόνο, όπως μας είπε, σε σχέση με το πρόβλημα υδροδότησης στα ορεινά, από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής κρίσεως οχημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μεταφέρουν νερό έχουν σηκώσει χειρόφρονο, σας είπαμε και πριν, και προσπαθεί να καλύψει το κενό η ΔΕΙΑΣ με υδροφόρες κτλ. Μας είπε ο πρόεδρος Βολιμών, Θεοδόσης Παναγιώτης Καψαμπέλης, τι να κάνουμε, λέει, αφού αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, ή των δημόσιας κρίσεως με τους ιδιωτικής κρίσεως ιδιοκτήτες οχημάτων. Χθες είχαμε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Άνω Βολιμών, Διονύση Γιαννούλη, ότι και αυτός θέλει να βγει στον αέρα. Επίσης είχαμε προγραμματίσει να δούμε αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, και είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη, τηλεφωνική συνέντευξη για πρώτη φορά, με ερωτηματικό βέβαια, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, Κώστα Καραγκούνη. Σε μια πρώτη ενημέρωση που μας έκανε χθες σαν επίσημο επίπεδο, μεταξύ άλλων μας είπε ότι φέτος δεν έχει ενισχυθεί καθόλου η τροχιά Ζακύνθου. Να το επαναλάβω, φέτος δεν έχει στελεχωθεί καθόλου η τροχιά Ζακύνθου, που θα έπρεπε να είναι η πρώτη που πρέπει να έχει στελεχωθεί. Και μας εξήγησε και ορισμένα πράγματα για τα του αεροδρομίου και πώς ακριβώς έχει κατάσταση. Και ότι έπρεπε να είναι περισσότερα τα σημεία ελέγχου, είναι 4 και το 5 έχει γίνει με πατέντα, και ότι είναι λίγη αστυνομική των αριθμών σε εποχιακή βάση στο αεροδρόμιο σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονται εκεί, βιομετρικούς και τα λοιπά, κυρίως σε επισκέπτες από τρίτες χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Βρετανοί τουρίστες, ένεκα τη συνθήκη Σέγγεν, και δημιουργούνται οι ουρές και ταλαιπωρία κτλ. Και ότι πολλές φορές εν μέσω ελέγχων, επειδή είναι λίγοι αστυνομικοί, παρατούν τις θέσεις τους από τα σημεία ελέγχου και τρέχουν να αντιμετωπίσουν άλλα περιστατικά εντός ή εκτός του αεροδρομίου. Καταλάβατε. Και είναι και άργο το ίντερνετ. Είναι και αυτό ένα θέμα, λέει, αλλά έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι ευθύνη της Fraport να το λύσει. Για να καταλάβετε. Κατεπίγουσα συνεδρίαση του πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10 το πρωί, με τα παρακάτω έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης, ακούστε, ίδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου Λάπερδα, Άνω Βολιμών, και την προώθηση μόνιμων υποδομών ίδρευσης. λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπίγουσας ανάγκης ίδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου, Λάπερδα, Άνω Βολιμών και καταρχήν έγκριση υλοποίησης μόνιμων υποδομών ίδρευσης που δεν υπάρχουν εκεί μέσω προγράμματος συμμετοχής χρηματοδότησης, συμμετοχικής χρηματοδότησης. Θυμάστε τον Ανδρέα Παπαδρέου που έλεγε, τον Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε για συμμετοχική δημοκρατία. Κατάρτιση ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης πολιτών και επιχειρήσεων για την κατασκευή υποδομών ίδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου, Λάπερδα, Άνω Βολιμών. Δεν λέμε συνέχεια τα ίδια, έτσι ακριβώς είναι διατυπωμένα στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση καταρχήν ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης υποδομών ίδρευσης Βορείων Βολιμών και έναρξη διαδικασίας διερεύνησης της νομικής, οικονομικής και τεχνικής δυνατότητας εφαρμογής του. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, μάλλον της ΔΕΙΑΣ, το αυριανό και έκτακτο, είναι για τη συγκεκριμένη περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου, Λάπερδα, Άνω Βολιμών και ευρύτερα. Τυχαίο δεν νομίζω, γιατί δεν υπάρχει και δίκτυο στα σημεία αυτά ή στα περισσότερα από τα σημεία αυτά.
4: Που αλλάζει χρώματα κι όλο ρωτάει, είναι εκείνο που μακριά μου σε κρατάει.
0: Εμείς επικοινωνήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων Μεταφοράς Νερού, Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου, Πάνο Αμπελά. Μας είπε τα δικά του, μας εξήγησε πως έχει κατάσταση, αλλά δεν θέλει να βγει στον αέρα, γιατί δεν θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα.

0: 11 και 39 πρώτα λεπτά, έρθει Ζακύνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τα καταφέραμε για λίγα λεπτά της ώρας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με αφορμή και αιτία, εδώ να δείτε, Διονύσης Τουρκάκης. Κύριε Τουρκάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την υδροδότηση στα ορεινά του νησιού? Είχατε και μια συνάντηση με το Σύλλογο Βυλών Ζακύνθου, μετά και το γεγονός ότι οι υδρομεταφορείς και δύο ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού έχουν σηκώσει χειρόφρενο για δικούς τους λόγους. Έχουμε εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και όσοι δεν ξέρουμε βέβαια. Και ποια η στάση της ΔΕΙΑΣ και η θέση της ΔΕΙΑΣ, που δεν εμπλέκεται βέβαια άμεσα.
1: Ακριβώς, δεν εμπλέκεται άμεσα.
0: Δώστε μας και τη δική σας εικόνα. Εμείς ξέρουμε και βέβαια αρκετές λεπτομέρειες.
1: Θα σας πω, χθες ενημερώθηκα και ας το πούμε επίσημα, με την έννοια ότι ήρθαν αρκετοί πολίτες από τα ορεινά που με ενημέρωσαν ότι, και ενημέρωσαν τη ΔΕΙΑΣ ότι υπάρχει θέμα με τους ιδιώτες υδρομεταφορείς ότι για κάποιους λόγους δεν μεταφέρουν νερό. Οπότε,
0: δεν έχετε ακούσει για κανέναν από αυτούς τους λόγους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ιδιωτών υδρομεταφορέων και δημοσίας χρήσης υδρομεταφορέων.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Όσον αφορά την νομιμότητα των διαδικασιών.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία όμως εγώ να σχολιάσω τίποτα σε αυτό το κομμάτι.
0: Τα έχω αναφέρει πριν εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αφήστε λοιπόν, να κερδίσουμε και χρόνο, ναι.
1: Ακριβώς. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση και εμείς επικεντρωθήκαμε στην εξέταση της λύσης.
0: Ναι.
1: Και το πώς θα υδροδοτηθούν οι περιοχές αυτή τη στιγμή, τα υπόλοιπα είναι θέμα άλλων. Οπότε, για να προκύψει αυτό το θέμα, η ΔΕΙΑΣ έχει ένα δίκτυο υδροφόρων δύο αυτή τη στιγμή και θα ενισχυθεί και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια διαδικασία που ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο και από αύριο θα είναι και σε ηλεκτρονική μορφή και θα μπορεί να κάνει τις παραγγελίες του.
0: Θέλετε να πείτε πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι φίλοι ακροατές είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να επικοινωνήσουν και να προμηθευτούν οι άνθρωποι με νερό που έχουν ξεμείνει από νερό εν μέσω καλοκαιριού εκεί στα ορεινά.
1: Ναι, θα βγει και μια ανακοίνωση αύριο γιατί αλλάζει η διαδικασία. Μέχρι σήμερα λοιπόν παίρνει στο 41090.
0: 2695-0 μπροστά.
1: Ακριβώς. Από αύριο θα υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο και θα υπάρχει και μια ηλεκτρονική διαδικασία. Θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Και θα κοινοποιηθεί και με δελτίο τύπου, οπότε θα ξέρει ο καθένας που μπορεί να μπει. Είναι στη ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ, στην εξυπηρέτηση πολιτών είναι.
0: Και εμείς και βέβαια έχει... θα αναφερθούμε σχετικά.
1: Ακριβώς. Και έχει ένα σύνδεσμο που λέει παραγγελία με υδροφόρες. Εκεί μπαίνει μέσα και κάνει την παραγγελία του. Αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε ενεργοποιήσει από χθες. Είχαμε περίπου 40, όχι περίπου 50 δρομολόγια. 50 παραγγελίες περίπου.
0: 50 παραγγελίες. Και κατά κύριο λόγο από ποιες περιοχές, κύριε Τουρκάκη?
1: Κοιτάξτε, από την περιοχή από τον Άγιο Λέοντα μέχρι και την Βολήμα. Είναι ένα σύνηθες όμως νούμερο, δηλαδή αυτό είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Εξυπηρετήθηκαν τα μισά χθες.
0: Τα μισά αιτήματα, να υποθέσω.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουν μείνει καμιά εικοσαριά για σήμερα που εξυπηρετούνται τώρα. Δεν έχουμε παρατηρήσει αυξημένη κίνηση με την έννοια ότι. Να πάμε από τα 40, ξέρω εγώ, στα 200. Αλλά υπάρχει μια συνεχόμενη ροή και υπάρχει η οργάνωση από τη ΔΕΙΑΣ που μπορεί παραδίδει τα κυβικά που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση ή ο κάθε πολίτης σε κάποιο χρονικό διάστημα, βέβαια. Έτσι, δεν μπορώ
0: να διευκρινιστεί κάτι επί τη ευκαιρία, κύριε Τουρκάκη, γιατί πολλές φορές και εμείς μπορεί να μην έχουμε σωστή ενημέρωση ή να κάνουμε λάθος. Ποιες περιοχές στα ορεινά του νησιού έχουν δίκτυο και ποιες δεν έχουν, ή έχουν και δεν έχει συνδεθεί?
1: Δίκτυο έχουν όλες οι περιοχές εκτός από Άνω Βολήμα μέχρι Άγιο Νικόλαο Βολημών, Σχοινάρη, Μικρό Νησί, Μακρύ Γυαλός, Ξύγκια και έως τα Λάπερδα.
0: Έως τα Λάπερδα, τα οποία είναι στη Δημοτική Ενότητα Αλικών, εκεί στο Καταστάρι, σωστά.
1: Ναι, από εκεί, εκεί τελειώνει το δίκτυο των Καταστάριων, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτές οι περιοχές επιτοπλίστων ζητούν υδροφόρες. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιοχές που συμπληρωματικά θέλουν νερό ή που υπάρχει κάποια βλάβη.
0: Είναι κάτοικοι και επιχειρήσεις μαζί.
1: Με κάτι και επιχειρήσει μαζί, βέβαια.
0: Ναι, γιατί αυτή η συνάντηση με το Σύλλογο Βυλών Ζακύνθου, επειδή στην περιοχή υπάρχουν πολλές βυλές? Λογική δεν είναι η σκέψη μου και η απορία μου?
1: Λογική είναι η σκέψη σας. Η συνάντηση ζητήθηκε από την πρόεδρο, την κυρία Μαυρίκου.
0: Λένα Μαυρίκου, ναι, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Ναι, ναι, και προφανώς από τη στιγμή που ζητήθηκε μια συνάντηση έπρεπε να γίνει και αποδεκτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Δεν υπήρχε δηλαδή στο μυαλό μου, δεν υπάρχει λογική. Να μην συναντηθούμε οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
0: Όχι, απλά λογική σκέψη που έκανα, ότι δεν ήταν τυχαία,
1: ναι,
0: αυτή η συνάντηση. Καθώς υπάρχουν πολλές βίλες στην περιοχή που τις έχουν αλλοδαπεί.
1: Ακριβώς. Σωστό, δεν βιέθηκαν οι πολλοί άνθρωποι.
0: Αλλοδάπη, υπήρχε η Γερμανία, η Βρετανία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, και Έλληνες και τοπικοί παράγοντες έχουν. Δηλαδή, χθες δεν ήρθε κάποιος αλλοδαπός, ήταν μόνο Λαγκυφινή, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έγινε αυτή η τέτοια, οι παραγγελίες, μάλλον έγιναν αυτές τις συζητήσεις. Η ΔΕΙΑΣ έχει στήσει ένα μηχανισμό που κάνει όλη τη διαδικασία. Νομίζω ότι μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δοθεί μια λύση. Οι αντιμαχόμενες πλευρές, οι ιδιοκτήτες δημοσίας χρήσεως και ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού, είναι πάλι στα δικαστήρια την Παρασκευή.
1: Ωραία. Εμείς σαν ΔΕΙΑ την Παρασκευή το μεσημέρι στις 12 η ώρα.
0: Έχετε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
1: Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, ακριβώς. Εκεί θα παρουσιάσουμε μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Έχει σταλεί ήδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνει και γνωστή στους υπόλοιπους.
0: Που αφορά στην επίμαχη περιοχή που δεν έχει δίκτυο ίδρυυσης, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τρόπο υδροδότησης και κατασκευή δίκτυο ίδρυυσης. Γιατί η ΔΕΙΑ, πέρα από το κομμάτι του να δώσει το νερό σήμερα και αύριο, οφείλει να προγραμματίσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου η περιοχή να έχει. Να αποκτήσει δίκτυο ίδρυυσης.
0: Μακάρι να γίνει αυτό, να υποθέσω ότι είναι στα μελλοντικά σχέδια της ΔΕΙΑΣ, γιατί είναι κάτι που απαιτεί χρόνο.
1: Ήταν στα μελλοντικά σχέδια της ΔΕΙΑΣ. Έχουμε πάρει και απόφαση πριν από 3 μήνες προκειμένου να διαρευνηθούν οι διαδικασίες. Είμαστε σε ένα στάδιο που θα μπορούσε να. Που θα είμαστε.
0: Υπάρχει σχετική μελέτη και είστε στο στάδιο αναζήτησης χρηματοδότησης?
1: Όχι. Υπάρχει ένας τρόπος, μάλλον. Υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να γίνει, ναι, η διαδικασία και μπορούμε να θα συζητήσουμε την πιθανότητα πώς μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση πέρα από το να αναζητήσουμε τη χρηματοδότηση.
0: Ναι, γιατί λέτε για κατάρτιση ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης πολιτών και επιχειρήσεων για την κατασκευή υποδομών ύδρευσης στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκηναρίου, Λάπρ, Δάνο Βολιμών.
1: Τώρα αυτό θα το κουβεντιάσουμε αύριο.
0: Απλά και λαϊκά, αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια πριν κλείσουμε? Ναι, κύριε Τουρκάκη. Μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε για λίγο.
1: Λέω με λίγα λόγια, η πρόταση θα είναι να κατασκευαστεί μια αυτοχρηματοδότηση από τη ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αύριο και θα το κουβεντιάσω εκεί και θα πάρουμε αποφάσεις, θα το δούμε εκεί.
0: Τα νεότερα και σπουδαιότερα μετά το χθεσινό έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, να μην σας απασχολήσω περισσότερα. Αν και είναι πάρα πολλά τα θέματα, με την πρώτη ευκαιρία.
1: Θα είναι και η τοπική πρόεδρε των κοινοτήτων εκεί, οπότε θα γίνει μια ευρύτερη συζήτηση και θα το συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα κύριε Τουρκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.

ό,τι πράξεις θα εισπράξεις σε κάθε περίπτωση και ισχύει για, για όλους μηδέν εξαιρουμένου και μου. Το τραγούδι που ακούσατε σε ερμηνεία Λάκη Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρ, στοίχη και μουσική ποιο άλλου του Διονύση Γιατρά από ένα συλλεκτικό CD. Και αύριο θα μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή στο διάστημα 11 με 12 στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν στα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακένθου πολύ περισσότερο, αλλά και με ευκαιρία το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα «Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής, μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές περιοχές», που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Μάλιστα. Μια ματιά στην επικαιρότητα από το ημέραζάντε.gr. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ για αεροδρόμιο. Όταν η Ζάκυνθος διασύρεται, η σιωπή είναι πολιτική στάση. Πειρά κατά βουλευτή και Επιτροπή Τουρισμού. Αναφερθήκαμε στη χθεσινή εκπομπή. Σε ισχύ μέτρα πολιτική προστασία για την αντιπυρική περίοδο, απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικέ και ευαίσθητε περιοχέ, έχει προηγηθεί ανακοίνωση από το Τμήμα Πολιτική Προστασία Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Σε τροχιά υλοποίηση λιμάνι Βολιμών και Νέοι Κόμβοι, Κώστα Καποδίστρια, Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα για τη Ζάκυνθο. Ακούσαμε πριν από λίγη ώρα το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα καταγγέλει ο Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Κωνσταντίνος Πέτας. Μπόχαλη, κυκλοφοριακό χάος και εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ. Κάτοικοι και επιχειρηματίες εκπέμπουν σως για την εικόνα της περιοχής. Κατά τα άλλα, εμείς δυσφημούμε το νησί. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2023. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη της ζωής Στάμου στον Αντιπεριφερειάρχη πριν την μετάθεσή της στην Πάτρα.

Η Ζωή Στάμου ήταν διοικήτρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας αεροδρομίου Ζακύνθου και μετατίθεται στην Πάτρα. Συνάντηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Βυλών με τη ΔΕΙΑΣ για το πρόβλημα υδροδότησης στα ορεινά. Μιλήσαμε πριν από λίγο και για αυτό το θέμα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας 195 παραβάσεις σε μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο. Τιμή και αναγνώριση στους αποστράτους της ελληνικής αστυνομίας στη Ζάκυνθο. Κεφαλονιά, χειροπέδες σε 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, επίδομα μητρότητας, ημερομηνίες πληρωμών για το καλοκαίρι. Στο 5,2 ο πληθωρισμός, ανατιμήσει σε καύσιμα, ενίκια, κίδη πρώτης ανάγκης. Αυτά και άλλα πολλά από την ημέρα zante.gr ή αλλιώς ημέρα Ζάκυνθου. Πάμε και στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους, τις σημαντικότερες τουλάχιστον ειδήσεις. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απαντάει η Τεχεράνη στο πυραυλικό κύμα αυτοάμυνας των Αμερικανών. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και μπουρίνια. Μάλιστα, για ποιες περιοχές ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Βρετανία, η κρίση στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, φέρνει σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση. Ρατσιστική βία, τα επεισόδια στις φλόγες, τα σπίτια 27 μεταναστών. Ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τους υποψήφιους στις επόμενες εκλογές. Ποια τα πρόσωπα. Βρισκόμαστε πλέον σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, αρνείται τα πάντα ο 65χρονος ελλιπής δικογραφία. Λέει η συνήγορός του, σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά. Διπλό φωνικό, μητέρας και γιου στο Αίγιο. Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση, οι ταρίφες για άδειες και αυθαίρετα. Κυκλοφοριακό στην Αττική, δύο μεγάλα έργα στο τραπέζι, παράκαμψη Κηφισού και Σύραγγα, με συγχωρείτε, Ηλιούπολης, με ορίζοντα το 2035. Ισραηλινά ΜΜΕ, ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, καθώς η ένταση κλιμακώνεται. Παραλία στη Σαρδινία απαγορεύει τις ομπρέλες σε άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών. Σαρδινία. Οπότε λέει, είτε φέρνω τον παππού, είτε πρέπει να κάνω μωρό. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό. Κρατήστε την απαγόρευση σε ομπρέλες και σε άτομα ηλικίας 10 έως 65 ετών στη Σαρδινία. Καλά, εμείς περισσότερο μοιάζουμε για πολλούς και διάφορους λόγους με τη Σικελία. Λαγοκέφαλο στη Μεσόγειο. Όχι πανικός, η πραγματική κίνδυνη και τα αίτια εξάπλωσης του συγκεκριμένου ψαριού. Κολυμπώντας για 24 ώρες στη σκιά του Όλυμπου, όταν η αντοχή γίνεται παράδειγμα ζωής. Παπαθανάσης στο Earth News, δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%. Πανελλαδικές 226 ΕΠΑΛ, τα θέματα σε ηλεκτρικές μηχανές, γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Δένδια στο επαγγελματικό επιμελητήριο, αλλάζουν όλα με την Ατζέντα 2003 στις ένοπλες δυνάμεις, Μέγας εξομοιωτής τεχνολογία. Συνάντηση Πιερακάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε. Καιρός, ισχυρές καταιγίδες πρωτομπυλών και στη συνέχεια επιστροφή στο καλοκαίρι. Το κόστος ζωής ασκεί πιέσει στα δικαιώματα των Ευρωπαίων σύμφωνα με έκθεση. Ο ΙΕ απαιτεί άμεση απελευθέρωση 73 υπαλλήλων που κρατούνται από τους Χούθη της Ιεμένης εδώ και 2 χρόνια. Αυτά και άλλα πολλά και από το Earth News. Να δούμε κλείνοντας και κάποιες διακοπές ηλεκτροδότησης. Για σήμερα 5η 11 Ιουνίου. 7.30 το πρωί έως και 12 μέχρι αυτή την ώρα σε Μουζάκι Γεώτρηση Βουνό. Στο Μουζάκι Γεώτρηση Βουνό. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον Παντοκράτορα Νεκροταφείο. Από τις 2 το μεσημέρι έως τις 3 Μαχαιράδο Κάμπος. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι Αμπελόκηποι Τυροκομείο Βουστάσιο Τσουράκι ΕΡΤ. Ναι, είμαστε και εμείς μέσα.
φωτοβολταϊκό απέναντι από τον βιολογικό λιβάδι Μουζάκια Αγριλιά Μεταλάπου. Μέχρι στιγμής εδώ δεν έχουμε κάποιο θέμα. Για αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου, να ξέρετε, διακοπές ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί ως τις 11 στην περιοχή Άνω Γερακαρίου Στρούζα πριν τον Αλικανά. Από τις 11 ως τις 12 το πρωί ή το μεσημέρι, αν θέλετε, στην περιοχή Κάτω Γερακαρίου κοντά στο Βενετσινάδικο Μαρόπουλου. Από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή Κυψέλη Μπελούση, αύριο πάντα. Και από τις 1 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή Καταστάρη, στην περιοχή του Ελαιοτροδιού Πατρινού. Είχαμε προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές συναντεύξεις. Τι να κάνουμε, δεν. Ευτυχήσαμε. Ατυχήσαμε μάλλον. Έτσι είναι. 11:58 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε και για σήμερα κάπου εδώ η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Στις μουσικές επιλογές για ένα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζαγκίνδου, το δικό σας σταθμό. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Την επόμενη ώρα ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρέκλια Μινότου, και τον Πέτρο Βυσβάρδη, στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και την ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος για πολύ και ποιοτική μουσική.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Είναι Πέμπτη. Ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα του σχολείου για τα δημοτικά. Εντάξει, ποιος θα πάει τη Δευτέρα, αύριο είναι οι γιορτές που κάνουν, οπότε είναι η μέρα μπουγέλου, είναι, φαντάζομαι θα έχουμε τέτοιες ιστορίες. Εντάξει, να κρυώσουν, δεν κρυώνουν. Καλό καλοκαίρι να πούμε στα παιδιά που τελειώνουν. Κουράγιο στους γονείς που θα πρέπει τώρα, ξέρεις τι, να παίξει, ειδικά στα μικρότερα. Μας αγαπούσα, πίσω από το φεγγάρι θα κρυφτεί. Γιατί το χειμώνα έχουν σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Τώρα όλη η μέρα θα πούνε, πόσο θα κάτσεις, τι θα μουλιάσουνε. Και καλά να έχεις να πας να αφήσεις και να το προσέχει κάποιος, ειδικά τα μικρότερα. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που ξεκινάνε μετά το Σεπτέμβριο, κάτι γελιογραφίες που και καλά κλαίνε οι γονείς που φεύγουν τα παιδιά και πάνε στο σχολείο και μετά αρχίζουν το πάρτι μόλις περάσει το σχολικό και τα πάρει. Και κάπως έτσι. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στις έξυπνες συσκευές μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

5η 11 Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, η Λουκίτσα, η Ζαφυρία και ο Ζαφύρης. Χρόνια τους πολλά. Είναι διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Ναι. Και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Αυτό, Viber φτιάξαμε. Όχι, πώς θα παίξουμε τώρα με τους ακροατές. Τα λέω εγώ, εγώ τα ακούω. Έχει αδειάσει πολύ.

Θα κάνουμε μια προσπάθεια γιατί έχουμε μια φοβερή γραμμή ίντερνετ εδώ. Αν ακούει Κοσμοτέ. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία, δηλαδή 100 φορές. Πάμε με την Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2 21.000 δικαιούχοι. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Τι, δεν είναι επειδή, αφού χθες ο Γεραπετρίδης είπε στο Φιντάν, μην το κάνετε αυτό, σταματήστε το. Δεν τον άκουσε. Τι λέτε. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί.

τα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο. Δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκάουντι, η λειτουργία σφράγισε την συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ή Γκάουντι κατά άλλους, για να μην τα ακούσουμε γι' αυτό. Κλιμάκωση, ο Ερντογκάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Βουλή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην, σε Καραμαλή και Σαμαρά δηλαδή. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Απογευματινή. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπαν Γεραπετρίτης Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή. Στο ραντάρ της Αιγύπτου ο κάθετος διάδρομος. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Και στα πολιτικά από την απογευματινή, στα της αντιπολίτευσης δηλαδή. Τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο, φέρε συμφωνία με Ελλάς. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα.

η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις στα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα είναι ένα θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Ελλάς η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Μπέλφαστ. Ακροδεξιά έκρηξη βίας. Δεν υπάρχει ακροαριστερός ρατσισμός, δεν υπάρχει. Όχι μόνο. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν.

ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπεριαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για τη θωράκιση του συστήματος. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου, νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση.

Ελεύθερος Τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκάουντι. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ, πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών μετά από την επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Υπουργοί Εξωτερικών προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έντομα αποτελέσματα. Αποκάλυψη στον Ελεύθερο Τύπο, αυτό που συζητάγαμε χθες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη.

το μανιφέστο. Τα ηνία στη νέα γενιά. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας, κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλανόλευκη, να υδρώσουμε τη φανέλα και να βάψουμε πάλι το χάρτη γαλάζιο. Άγιο είχαμε, η κανονική Ελλάδα και η Ελλάδα του Ελασίτη, του Βαρουφάκη, της ζωής και της τυχοδιοκτικής παρέας του. Αποκαλυπτήρια ούτε μια λέξη από την τοξική αντιπολίτευση για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Αυτό όντως, ρε παιδιά, δεν έχει βγει ανακοίνωση. Για οτιδήποτε άλλο, μάλιστα, το επισημαίνει το μανιφέστο. Καταπέλτης ο πλακιάς, το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Τσίπρας φάμελος, στο μανιφέστο είμαστε ακόμα, οι πολιτικοί νεκροθάφτες της αριστεράς. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απρόκλητη επίθεση Μαρινάκη σε Δημητριάδη, όλος τυχαίως ζητούν να πάει στη Βουλή.

το ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Αυτά δεν υπάρχουν πάντα πριν κρίνει κάποιος. Πάμε, γιατί δεν μπορώ, πάμε. Κόντρα. Για το προηγούμενο. Γράφει κάτι ο κάθε. Όλοι το έχουμε κάνει, ρε παιδί μου. Απλά δεν πρέπει να το σχολιάσω. Γράφει μεταβλητοί παράγοντες για τις εκλογές. Όχι τώρα. Σε όλες οι κυβερνήσεις ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα πάει σε εκλογές ο Τσίπρας? Οι μεταβλητοί παράγοντες τι θα τον οδηγήσει? Ήταν ο Σαμαράς, τι θα οδηγήσει σε εκλογές? Είναι ο Μητσοτάκης, ήταν ο Παπανδρέου ο γέρος, ο Μητσοτάκης ο γέρος, αυτό, οι συγχωρεμένοι. Όλοι γράφανε μεταβλητές. Είμαστε στο 2026. Αλλάξτε ρε παιδιά λίγο τη μανιέρα. Για τους συναδέλφους το λέω. Κόντρα λοιπόν. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Προβλέπει η Κόντρα. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου.

Ο λόγος. Φούντωσε ο πληθωρισμός τον Μάιο, φωτιά σε καύσιμα, ενίκεια και κρέας. Πρόεδρος Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να βγουν από την κατάσταση ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Στο Γκιάδα η συνένεση των κομμάτων, κόντρες στο Κοινοβούλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ο Λόγος, πότε αλλάζει το σκηνικό, ποιες περιοχές επηρεάζονται, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Προφυλακιστέ οι 6 κατηγορούμενοι, ο τρόπος δράσης τους για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Διπλό φωνικό στο Αίγιο. Τα πλημμένα ρούχα και η κάμερα ασφαλείας από γειτονικό σπίτι πρόδωσαν τον 65χρονο. Κοινωνικός τουρισμός, επιπλέον 30.000 δικαιούχοι στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Δένδια, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως.

political. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Φωτογραφίες ντοκουμέντο στην Political, νέοι καυτοί διάλογοι στην ογκώδη δικογραφία, για πάκο με μετρητά, για μίζες σε κουτιά γλυκών. Έχουν δει την ταινία με τον Τζάκον, αυτή. Τα έχεις δει? Που έφτιαχνε ένα αυθαίρετο και πήγαινε και όντως τώρα πολεοδομία, το ίδιο είναι. Αυθαίρετο και πήγαινε τα λεφτά στους, για τους λαδώσεις σε κουτιά από γλυκά. Κάποιος είχε δει Τζάκονα, σου λέει ωραία, γιατί δεν την κολομάμε κι εμείς. Λοιπόν, SOS για το λαγοκέφαλο. Κίνδυνος για ψαράδες και λουόμενους από την εισβολή του τοξικού εχθρού στα ανοιχτά νερά του Σαρονικού. Σε παράκρουση ο Ερντογάν, νέες απειλές σε Ελλάδα και Κύπρο που κυνηγούν περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς, διπλασίασαν τον μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Θέμα σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες, υπήρξε τηλεφώνημα του Μπακογιάννη για τον Μινέσχο. Του Ευθύμη Μπακογιάννη, του παρετηθέντα γραμματέα. Optima Bank, η επιτυχημένη η έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων.

αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2%. Ο δείκτης της, δεν θυμάμαι πώς το λένε, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης της ακρίβειας. Λοιπόν, MOU της ναυτεμπορικής με τον όμιλο Dashog. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Πολύ σκληρός για να πεθάνει. Νικητής ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ των δύο παρατάσεων και έτσι ο τίτλος θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι μεθαύριο στο ΣΕΦ, 93-86 το τελικό σκορ. Σέντρα, πρεμιέρα παγκόσμιου κυπέλου απόψε με το Μεξικό των δικών μας Πινέδα και Σάντζες κόντρα στη Νότια Αφρική. Στις 10 είναι το παιχνίδι. Έρτε 1 και έρτε 2 βέβαια. Στη Σέντρα, με πράσινη Σέντρα αυτή τη φορά, αποκαλύψεις Μπενίτεθ στην Ισπανία. Μας ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Εδώ έχει αρχίσει τώρα και ωραία τι έχει να γίνει. Αν ισχύουν αυτά. Οκ, πάμε. Πρωταθλητής. Φρέναρε λίγο πριν τη στέψη, γκαζώνει ο θρύλος για το Σάββατο στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει διπλό τίτλο στο ΆΚΑ, καθώς ιτήθηκε στη δεύτερη παράταση από τον Παναθηναϊκό 93-86. Είχε το μάτς στα χέρια του με συν 5 στο φινάλε, αλλά τα έκανε όλα λάθος. Πόλο γυναικών, έτοιμες να γίνουν βασίλισσες, οι Ερυθρόλευκες νίκησαν 14-12 στον ημιτελικό του Final Four του Champions League την πρωταθλήτρια Ισπανίας Ματαρό και αύριο στις 10 απέναντι

απέναντι στη Φερεντσβάρο σηκώνουν το ευρωπαϊκό. Ποιο ευρωπαϊκό είναι αυτό για τον Ολυμπιακό τώρα σε άθλημα? Έχω χάσει λίγο. Να το βρούμε. Και Μαφέο και άλλος έρχεται την Τετάρτη για υπογραφές ο Αργεντινός, ενώ από τον Ολυμπιακό προκύπτει συμφωνία και με δεύτερο δεξιό μπακ. Φως. Έχασε την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη με 93-86 στη δεύτερη παράταση επί του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά των τελικών και όλα πλέον θα κριθούν το Σάββατο στο Νέο Φάληρο στη Μητέρα των Μαχών. Έτοιμες για το τέταρτο, η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στη Μάλτα και αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος που κέρδισε 15-14 τη Σαντ Αντρέου. Σήμερα η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων στο αντίστοιχο Final Four αντιμετωπίζει την Pro Recco. Δύσκολο μάτς. Απαντάει ο Μαρμόλ. Ο Ισπανός αμυντικός είναι ο εκλεκτός του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει τη θέση του αριστερού στόπερ. Ώρα των σπορ. Πρώτη και καλύτερη, άλμα της ΑΕΚ στο ranking στην 32η πλέον θέση της Ευρώπης στη φετινή σεζόν και πρώτη ελληνική ομάδα. Εκδήλωση της ΑΕΚ προς τιμή των μαθητών και των καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής με ομιλητή τον Μάριο Ηλιόπουλο. Live Sport. 7 στέρι λεβέντες συγκλώνησαν οι πράσινοι χωρίς Λούκα Οσμάν Ρογκαβόπουλο. Εφεύρεση το 5ο φάουλ στον τρομερό Ναν. 23 πόντι προτού αποβληθεί. 6,5 λεπτά πριν από τα 40. Αρχίζει οι πολεμιστές του τεράστιου Παναθηναϊκού. Με επική εμφάνιση νίκησαν στη δεύτερη παράταση 93-86 τον Ολυμπιακό και την κακή διαιτησία. Έκαναν το 2-2. Ποιος φάρος, άναψε φάρος. Όχι, είναι μέρα, ρε. Και το πρωτάθλημα πλέον θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Αρχίζει η μεγάλη γιορτή, πρεμιέρα του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλου με το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, είπαμε, στην ΕΡΤ1 και στην ΕΡΤ2 στο Μέξικο Σίτι. Πρώτη από τις 3 τελετές έναρξης του πρώτου Μουντιάλ με 48 ομάδες σε 3 χώρες και με 104 αγώνες. Έρε, τι έχει να γίνει. Θέλουν Πινέδα μόνο με 8 εκατομμύρια. Κίνηση για Καλσελιέρη από τον Ολυμπιακό. Κληρώνει για 4 μεταγραφές στον Παναθηναϊκό. Ρασβάν Μετέωρος, CEO του Μαζάτος στον ΠΑΟΚ.

και Μέτρο Σπορ. ΠΑΟΚ ίσον πόνος και πάθος. Ο Ανδρέα Τρινκέρι μίλησε στο κανάλι της ΚΑΕ για τη φιλοσοφία του. Ο Ιταλός coach δείχνει ότι έχει νιώσει για τα καλά το DNA της ομάδας και των οπαδών της. Η Αλσάντα από το Κατάρ θέλει να αγοράσει τον Λουτσέσκου. Πώς θα αντιδράσει η ΠΑΕ? MVP ο Ντέλιας από τον κόσμο. Μέλβιν, έκανα τη σωστή επιλογή με τον Ηρακλή.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κατερίνα Γερονικολού, τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα? Αυτή ήταν η απάντηση, λέει, στην κριτική, επειδή δεν μαγειρεύει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Απάντησε με νόημα στα σχόλια που δέχθηκε, ανοίγοντας μια συζήτηση που ξεπερνά κατά πολύ τη μαγειρική. Ο χρόνος σου εναντίον του χρόνου μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η συζήτηση λοιπόν που άνοιξε στα social media δεν έμεινε μόνο στη μαγειρική, αλλά επεκτάθηκε στα στερεότυπα γύρω από το ρόλο της γυναίκας μέσα στο σπίτι, με την Κατερίνα Γερονικολού να δίνει μια μακροσκελή και ξεκάθαρη απάντηση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, το σπιτικό μου δεν είναι η μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπορή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέψει στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Τι είπε τώρα, η ιεροσιλία. Η ιεροσιλία. Ε, η ιεροσιλία. Μπορεί, λέει, βέβαια να είναι και αυτό. Όλες οι δεξιότητες είναι αξιοθαύμαστες και καλοδεχούμενες. Είναι μεγάλο, βαριέμαι. Να καταλήξουμε τι θέλει να πει. Ότι και καλά το ωραίο φίλο, λέει, πρέπει να είναι ακριβώς αυτό. Ωραίο, χαμογελαστό, επιθυμητό. Και παράλληλα να σκουπίζει, να συγυρίζει, να βάζει πλυντήρια, να τρέχει να αγοράζει προμήθειες, να πηγαινοφέρνει τα παιδιά, να προσφέρει τα πάντα. Όταν δεν τα προλαβαίνει, λέει, είναι ελαττωματικό προϊόν.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όταν ο άντρας δεν προλαβαίνει, είναι γιατί είναι πυγμένος στη δουλειά και στρεσαρισμένος. Να τον αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει στον καναπέ.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Το σπίτι μας είναι ευθύνη και των δύο μας. Μην κάνουμε κριτική ο ένας τον άλλο που δεν προλαβαίνουμε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είπε η Κατερίνα Γερονικολού. Εντάξει. Αυτό το προκάλεσε δήλωση, λέει, του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος είπε ότι πράντα, λέει, προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έχει προσπαθήσει, λέει, αλλά μάλλον είμαι και εγώ πολύ αυστηρός. Μην τη κόβεις τα φτερά, ρε, εσύ, Γιάννη, να πούμε. Δε, κοπέλα, φαίνεται ότι το που τη βλέπεις, λες, να σου κάνει αυτή η φασολάδα να γλύψει τα δάχτυλά σου. Το πρώτο που θα πεις. Το πρώτο. Τον τελευταίο καιρό, λέει, συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Το Σαββατοκύριακο, λέει, που δεν παίρνουμε, θα ψήσω συνήθως κανένα ψάρι. Λέει, γιατί μου αρέσει και πολύ το ψήσιμο.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όταν πέφτει παντόφλα, σου αρέσει να ψήνει, να κάνει. Γιατί πέφτει παντόφλα, καταλαβαίνεις. Λες, μου αρέσει να ψήνω. Πού να πεις ότι δεν μπορεί να βράσει ούτε αυγό βραστό.

0: Νέα σπόντα της Ραμόνα Βλαντή για την Ιωάννα Τούνη. Αυτή η Βλαντή ποια είναι η Ραμόνα? Ναι. Είναι και 59, βοήθησε με. Είχε πάει για μοδί. Και γιατί τη δίνουν λόγο και βήμα και αυτό? Λοιπόν, απάντησε λέει με το δικό της αιχμηρό τρόπο για να σχολιάσει την Τούνη, και είπε ότι εγώ ξέρω λέει για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι πάντα τέλειες. Η Ραμόνα, πώς την είπαμε, Βλαντή, για την Ιωάννα την Τούνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Εδώ, Έρτζα Κίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιστρέψαμε. 2 6 9 5 0 33

Την ώρα λοιπόν που συζητείτε παράταση για τα ακαθάριστα, αύριο συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή για, μένει να δούμε αν θα είναι για όλη την Ελλάδα ή για κάποιες περιοχές. Εδώ ξεκίνησαν και μπαίνουν σε ισχύ τα μέτρα για την αντιπυρική, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και όχι μόνο. Μετά από ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου λοιπόν, ο κύριος Καποδίστριας, εξέδωσε μία απόφαση για την επιβολή αυστηρών μέτρων απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας στις περιοχές Natura, στα δασικά οικοσυστήματα, στα πάρκα και τα άλση της Ζακύνθου κατά την αντιπυρική περίοδο τη φετινή. Κάθε χρόνο βγαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση επιβάλλεται καθημερινά απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων από τη Δύση έως την Ανατολή του Ηλίου καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σε δασικούς δρόμους, περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και σε άλση των τοπικών κοινοτήτων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί μετά από εισηγήσεις των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας και των δασικών αρχών. Λοιπόν, τα άλση είναι σε περιοχές Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχεράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθία και Απελάτη, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένος, Μαριές, Άγιος Λέων, Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και Ζακυνθίων. Δηλαδή σχεδόν όλη τη Ζάκυνθο. Σχεδόν. Προβλέπεται επίσης καθολική απαγόρευση εισόδου σε 24ωρη βάση, όταν η πρόβλεψη για κίνδυνο πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή ή σε κατάσταση συναγερμού, 4 ή 5 για να τα θυμηθούμε. Λοιπόν, και όταν είναι ακόμα και στο 3 η κατάσταση επικινδυνότητας, υπάρχει εισήγηση γιατί λόγω κινδύνου εγκλωβισμού πολιτών να υπάρχει απαγόρευση και σε σημεία όπως είναι Σέλινας, Άγιος Ανδρέας, τις Βολήμες, το Στόμιο και το Πόρτο Βρώμης στην Αναφωνήτρια, ο Στενίτης και το Πόρτο Βρώμης στις Μαργίες, ο Αμυράς στην Εξοχώρα, το Πλακάκι στον Αγαλά από την Ταβέρνα και την Σπηλιά του Δαμιανού προς τη θάλασσα, σημεία στο Κερί από τη διασταύρωση του δασικού δρόμου Φάρου προς Θέα Μιζήθρον και διασταύρωση του δρόμου Δεξαμενής προς Σκοπό, στο Αργάσι από Αγούλου έως Σκοπιώτισσα και στην Μπόχαλη, Μπόχαλη Κάναλη, Μοβίντα δασικός δρόμος κάτω από το κάστρο και Μοβίντα Πικριδιώτισσα, σε αυτούς τους δρόμους. Λοιπόν, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία όμως μπορούν να μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για αυτούς τους λόγους, είτε επειδή μένουν εκεί είτε επειδή εργάζονται εκεί.

seven languages.

Και αφού τα πήγαμε εξαιρετικά με την μειοκτονία, λοιπόν, βλέπω εδώ τον κύριο Τσιριγότη, έχει μιλήσει, είναι, το βλέπω στο Ζάντε Πρέσ 24 εγώ. Με εμάς έχει τις κλειστές του, γιατί εμείς ρωτάμε. Δεν μπορεί. Και όταν ακούμε και κάτι το οποίο δεν στέκει, προφανώς ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Και για τη δακοκτονία, να ξέρετε, είναι τι είναι τώρα, Ιούνιος. Ναι. Για τη δακοκτονία από τώρα λέει ότι φταίει η... φταίει οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν του επιτρέπουν να κάνει έγκυρα τη δακοκτονία. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πέρυσι πάλι η γραφειοκρατία έφταιγε. Αφού φταίει η γραφειοκρατία και αφού είσαι ικανός, ξεκίνα νωρίτερα. Τι είναι φταίει η γραφειοκρατία. Καλά, αυτό εδώ είναι μια δικαιολογία την οποία δεν την ακούω καν. Καν δεν την ακούω. Γιατί ο ίδιος ομολόγησε ότι για τη δακοκτονία την προηγούμενη φορά που δεν έγινε τίποτα, έφταιγε η υπηρεσία του, η οποία δεν ήξερε ότι έπρεπε να γίνει μαζί η δακοκτονία και η δακοπαγίδευση, ότι μετά υπήρχε, έλειπε ένα χαρτί από τον άλλον, δεν το είδε η υπηρεσία, όταν το είδε ήταν αργά. Τώρα σε τι φταίει, δηλαδή. Δηλαδή, για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος για, για τα αγροτικά θέματα, ο κύριος Τσιριγότης, τι πρέπει να τους παίρνει ένα τηλέφωνο και να λέει, παιδιά, κάνω τώρα δακοκτονία, είμαστε ok. Δεν πρέπει να συμπληρώσει έγγραφα. Δεν πρέπει να στείλουν email. Και δεν ισχύει αυτό για τη γραφειοκρατία. Είναι αστείο, γιατί ο κάθε πολίτης πλέον μπορεί να καταλάβει από μόνος του το κατά πόσο έχει καταπολεμηθεί, έχει δρόμο ακόμα. Αλλά μιλάμε για άλμα σε αυτό το τομέα. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτόν τον τόπο, είναι γιατί έχει γίνει ένα άλμα στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Στις ουρές στο δημόσιο, κάνεις τη δουλειά σου διαδικτυακά, δεν περιμένεις εάν ξέρεις να διεκδικήσεις, έτσι. Αν πηγαίνεις και σου λέει ο αντιπεριφερειάρχης ότι μου φταίει η γραφειοκρατία, γιατί ενώ η ίδια η υπηρεσία δεν έχει καταθέσει σωστά τα έγγραφα, τι να πω από εκεί και πέρα. Τι να πω. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε του χρόνου τώρα, σε 3-4 μήνες που θα ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς, τι θα γίνει με το δάκο και αν θα έχει υποστεί ζημιά η ελιά στη Ζάκυνθο και φέτος εξαιτίας της αμέλειας ή της αβελτηρίας ή δεν ξέρω εγώ ανικανότητας, όπως θέλετε πείτε το, κάποιον να προχωρήσουν στη δακοκτονία, ξέρετε που να απευθυνθείτε. Είναι ξεκάθαρο, είναι Ιούνιος. Δεν υπάρχει γραφειοκρατική διαδικασία τον Ιούνιο. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, σε άλλο θέμα, επειδή δεχόμαστε τηλέφωνα, πολύ ευχαρίστως. Θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή, απλά τώρα δεν φτάνει ο χρόνος. Αλλά το συζητάμε και αυτό και με τον κύριο ξένο που πήρε τηλέφωνο, αυτό εννοώ. Αν με ακούσατε και δεν σας μετέφεραν αυτά που, τα οποία λέτε, είπα ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Η πλειοψηφία είπα ότι είναι πανάκριβη. Για τα δωμάτια είπα το αντίθετο από αυτό που μου καταλογίζετε. Είπα ότι δωμάτια μπορεί να βρει κανείς φθηνά στη Ζάκυνθο. Είπα ότι η εστίαση είναι το πρόβλημα. Το φαγητό. Και προφανώς μπορεί να βρει κάποιος και φθηνά. Αλλά όταν στις 10 επιλογές τα φθηνά είναι 2 και αυτά στο ψάξιμο και τα 8 είναι ρίχτου στα αυτιά να οικονομήσουμε. Και ποια δυσφήμιση, και λέτε για μένα σε δυσφήμιση που έχω κάνει ό,τι μπορώ για να διαφημιστεί αυτό το νησί με όλους τους τρόπους και στην ΕΡΤ. Πάρ' τον κύριο ξένο να βγει, πάρ' τον. Να κάνουμε ένα διάλογο ρε παιδί μου. Ναι, πάρ' τον τώρα.

0: Θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ξένο. Καλημέρα κύριε Ξένε. Ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Σας ακούω.
1: Χθες είχατε μια εκπομπή στην οποία θεωρώ ότι δυσφημίζατε τη Ζάκηθο.
0: Σε ποιο κομμάτι?
1: Όταν αφαίρετα ανώνυμα λέγεται.
0: Δεν λέγεται ανώνυμα, ό,τι λέω το λέω με το όνομά μου.
1: Ναι, θα είναι όχι ανώνυμα, εννοώ που δεν λέτε ποιος χρεώνει μία πίτσα 25 ευρώ ή ένα κοκτέιλ τόσα ευρώ.
0: 17 μια... είπα και η πίτσα δεν είπα 25, είπα 18-19 ευρώ την πίτσα.
1: 6 κομμάτια. Ναι, αλλά επειδή έχω μαγαζί, εγώ τη χρεώνω 12 ευρώ.
0: Μπράβο σας. Είπα ότι υπάρχουν και αυτά τα μαγαζιά.
1: Όχι, δεν το είπατε.
0: Όχι, κάνετε λάθος, το είπα. Ξεκινάμε με αυτή την αφετηρία.
1: Δεν είπατε, επειδή συνεργάζεστε σε μία ιατρικό κέντρο.
0: Εγώ.
1: Το όνομα.
0: Εγώ.
1: Όχι εσείς, κάποιος άλλος κύριος.
0: Μισό λεπτό.
1: 500,
0: μισό λεπτό, δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πείτε μου, κάποιος άλλος τι κάνει, εργάζεται. Εντάξει. Στην ΕΡΤ έχετε πάρει.
1: Σε ένα ιατρικό κέντρο και χρεώνει 500 ευρώ ο πελάτης, τον οποίο έχουμε φέρει εδώ πέρα και το χρεώνουν για μια εξέταση 500 ευρώ.
0: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που είπα εγώ, κύριε Ξένε?
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό επιμέρους δυσφημίζεται το νησί.
0: Ε?
1: Και όταν δυσφημίζεται το νησί που έχετε ένα μικρόφωνο.
0: Η δυσφήμιση πια. Κύριε Ξένε, μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό. Εμένα γιατί μου λέτε για κάποιον που έρχεται και χρεώνει 500 ευρώ τον ασθενή? Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ξέρετε με ποιον μιλάτε, πώς με λένε?
1: Ναι, ξέρω.
0: Μήπως με έχετε μπερδέψει με άλλον? Ανδρέας Παπαδημητρίου λέγομαι.
1: Παπαδημητρίου.
0: Μπράβο. Είπα εγώ τίποτα για... ή μου χρεώνετε εμένα κάτι?
1: Βέβαια, χρεώνετε. Να σου πω κάτι, όταν λες ότι η πίτσα έχει 20 ευρώ...
0: Είπα ότι είναι στην πλειοψηφία τους τα περισσότερα καταστήματα.
1: Όχι, όταν λέτε ότι πατάει ένα σε μια παραλία να φάει... και θα θέλει 150 ευρώ.
0: Ναι, ψέματα είναι.
1: Ψέματα είναι, φυσικά.
0: Αλήθεια,
1: ψέματα.
0: Θέλετε να κάνουμε μαζί λοιπόν μια γύρα να δούμε πώς είναι?
1: Εγώ ξέρω ότι έχω, επειδή έχω κατάσταση.
0: Είπα ονομα... κύριε Ξένε, μισό λεπτό. Αν εσείς είσαστε ο ένας στους 10 ή οι δύο στους 10 που είπα, ότι έχουν καλές τιμές, το είπα και αυτό. Οι δύο στους 10, το είπα.
1: Το μόνο είπατε μην πλησιάζετε στη Ζάκυνθο.
0: Είπα εγώ μην πλησιάζετε στη Ζάκυνθο. Έχετε ακούσει άλλη εκπομπή ή σας τα έχουν μεταφέρει? Είμαι ο τελευταίος που θα κάνει δυσφήμιση στο νησί και το έχω αποδείξει. Και με τις εμφανίσεις μου στην τηλεόραση και με τα λεγόμενά μου από εδώ. Εάν εσείς έχετε ένα μαγαζί το οποίο χρεώνεται όπως λέτε αυτό, μπράβο σας. Αυτό λέμε
1: όχι
0: όλοι.
1: Εγώ βλέπω τα καταστήματα. Εδώ πέρα υπάρχουν στην παραλία ξαπλώστρες και χρεώνουν 15 ευρώ.
0: Τι?
1: Ξαπλώστρες.
0: Την ξαπλώστρα. Ξέρετε ότι στα υπόλοιπα, στα 8, στα 10 νησιά.
1: Ευρώ, θα σας... Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: να επιλέξει με 15 ευρώ, με 20 ευρώ.
0: Την ξαπλώστρα.
1: Δεν είπε. Την ξαπλώστρα.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν και δωρεάν.
1: Το ζευγάρι.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν και δωρεάν. Ό,τι πάρει και την ξαπλώστρα.
1: Ναι, αλλά εσείς είπατε. Τι? Ότι είναι απλησίαστο και όποια οικογένεια έρθει στη Ζάκηθο και πάει να πάρει ένα lunch στην παραλία.
0: Είπα σε beach bar οργανωμένο. Είπα.
1: Άσε το bar το οργανωμένο.
0: Τι να πω δηλαδή. Άσε το ένα, σε το άλλο. Αλλά, λέω, αλλά ακούτε όμως. Ακούστε.
1: Να προσέχετε.
0: Κύριε Ξένο, με πήρατε για να μου πείτε τι, ότι πρώτα απ' όλα ακούστε τι έχω πει και μετά πάρτε με να μου κουνήσετε το δάχτυλο. Δεν έχετε ακούσει.
1: Θα προβούμε σε μηνύσεις, θα αντιγράψουμε αυτό το που είπατε χθες.
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
1: Κάνετε δυσφήμιση στο νησί.
0: Ωραία. Θέλετε να με ακούσετε τώρα ή θέλετε να βγάλετε μονόλογο?
1: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, αυτά που είπα ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Κάντε ό,τι μήνυση θέλετε. Ό,τι θέλετε κάντε. Ξέρω πάρα πολύ σωστά τι λέω. Είμαι ο τελευταίος που μπορεί να... Είπα λοιπόν, είπα ότι μια οικογένεια...
1: μια οικογένεια...
0: Ναι, για φαγητό είναι ψέματα? Μια τετραμελής οικογένεια...
1: Βέβαια,
0: εάν γίνει να φάεις...
1: Να σας πω κάτι,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να παίρνουμε το ακριβότερο. Υπάρχουν και ακριβά και φτηνά.
0: Εγώ είπα, μιλάω στη ζυγαριά, επειδή θέλετε να μιλήσουμε. Στη ζυγαριά... Προφανώς και έχει γίνει έρευνα, δεν τα λέω έτσι.
1: Έχετε κάνει έρευνα.
0: Βεβαίως.
1: Ένα αυτοκίνητο πόσο νοικιάζετε την ημέρα?
0: Για πόσες μέρες θέλετε να σας πω?
1: Για μία εβδομάδα.
0: Για μία εβδομάδα 40 ευρώ την ημέρα, 30 με 40 ευρώ την ημέρα. Είμαι μέσα.
1: Ξέρετε ότι είναι για μία εβδομάδα 21 ευρώ. Γιατί δεν το λέτε αυτό?
0: Υπάρχει όμως και με 100 την ημέρα. Άλλο, τι, αυτοκίνητο, τι άλλο? Μα θα μου πιάσετε το ποιο θέλετε εσείς.
1: Δεν μπορείτε να λέτε.
0: Είπα, κύριε Ξένε, θέλετε να μ' ακούσετε? Ακριβώς τι είπα. Μισό λεπτό θέλετε.
1: Σας ακούω. Επειδή έχετε το μικρόφωνο, δεν έχετε το δικαίωμα να δυσφημίσετε το νησί.
0: Ωραία, πάμε πάλι λοιπόν. Ποια είναι η δυσφήμιση? Εντάξει. Όταν είπα ότι από τις 10 ταβέρνες οι 8 είναι ακριβές. Είναι ψέματα.
1: Είναι 8 ακριβές, μπορεί να είναι οι 2 ακριβές.
0: Όχι, είναι οι 8, δεν είναι οι 2.
1: Γιατί πήγαινε εδώ στο αργά.
0: Θέλετε να σας στείλω? Έχω πάρθει, τι εννοείτε?
1: Να, δεν πήγαινε να φας, πόσο είναι?
0: Τι θέλετε να κάνω, να ξεχωρίσω δηλαδή? Οι πιο φτηνές είναι στο αργά, οι πιο ακριβές είναι εκεί.
1: Εγώ επειδή ξέρω στοιχεία και δεν λέω αέρα.
0: Ούτε εγώ λέω αέρα.
1: Αέρα λέτε.
0: Όχι, με στοιχεία μιλάω.
1: Όταν λέτε αυτό, εγώ ξέρω ότι να πάνε να φάσει μια ταβέρνα στο Αργάσι έχει 20 με 25 ευρώ το άτομο.
0: Στη δική σας?
1: Α, δεν έχω εγώ ταβέρνα.
0: Σε κάποια στο Αργάσι. Στο Αργάσι, αν πάω να φάω, η πλειοψηφία πόσο θα φάει το κεφάλι? Δηλαδή, υπάρχει ο μέσος όρος.
1: Υπάρχει εστιατόριο που χρεώνει και 70 ευρώ.
0: Α.
1: Αυτά που είναι γκουρμέ και τέτοια, ναι. Αλλά υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία μπορεί να πάνε να φας μια πίτα, δύο πίτες, μια σαλάτα.
0: Όχι,
1: μια
0: μην μου λέτε για σουβλατζίδικα, μην μου το πάτε σε σουβλα, φάω στο χέρι, παίρνω και σάντουιτς και τόστ. Εγώ λέω να πάει μια τετραμελής οικογένεια. Θα μ' ακούσετε ή θέλετε να κάνετε μονόλογο?
1: Όχι, θα πω. Είναι ντροπή ο κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, ναι, να δυσφημεί ο
0: άποψή σα.
1: Από το οποίο ο υπάλληλος και εσείς πληρωνόσαστε από τον κόπο του εργαζόμενου.
0: Τι κάνω εγώ?
1: Αυτό που σας λέω.
0: Τι μου είπατε, τι κάνω εγώ, από πού πληρώνομαι?
1: Από το κράτος που πληρωνόσαστε.
0: Γιατί σήμερα, τι θέλετε? Εγώ δεν σας πληρώνω εσάς.
1: Τους
0: συναδέλφους σας που φοροδιαφεύγουν τόσα χρόνια και πίνουν το αίμα του Κοσμάκη, ποιος τους πληρώνει? Δεν τους πληρώνω εγώ. Όχι, άστα αυτά. Τους πληρώνω ή δεν τους πληρώνω? Ο μισθωτός πληρώνει τους συναδέλφους σας που φοροδιαφεύγουν τόσα χρόνια, τους πληρώνει ο μισθωτός.
1: Εντάξει.
0: Ή την απόδειξη στη χαρτοπετσέτα. Θέλετε να τα κουβεντάξουμε?
1: Το ξέρω ότι έχετε μίσος κατά των επιχειρηματιών.
0: Εγώ.
1: Αλλά δεν μπορείτε να
0: δημιουργήσετε
1: το γυφτή.
0: Κύριε Ξένε, οκ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Βλέπω αντέχετε το διάλογο. Γεια σας.
2: Να προσπεράσεις ένα σπουργίτη στη βρε.
0: Εσύ, εδώ άνθρωπος βγαίνει και
2: τη σέρνια υπότη.
0: Εδώ βγήκε να μας πει ότι κάποιος λέει παίρνει από επιχειρηματία 500. Δεν έχει κάνει στο κεφάλι του ας. Εγώ πρώτα απ' όλα ξέρω πολύ καλά τι λέω. Πολύ καλά τι λέω. Είπα. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι τη διαχείριση έχει κάνει στα κοινά. Το ξέρω. Λοιπόν, βγήκε να καταγγείλει ότι σε μένα, εμένα προσωπικά, για δυσφήμιση. Περιμένω με χαρά τη μήνυση, με μεγάλη χαρά. Και να πάμε μια βόλτα στο Αργάσι. Μου βάζει το εστιατόριο που είναι λέει γκουρμέ με 70 ευρώ και μου βάζει, μπορείς να φας λέει και σουβλάκι με 6. Το σουβλάκι 6 ευρώ είναι φτηνό. Για τη Ζάκυνθο. Ακούστε πρώτα και μετά βγείτε. Και όταν βγαίνετε απροετοίμαστοι, βγαίνετε και λέτε μια καραμέλα και θα βγει επιχειρηματίας να μου πει που τους πληρώνουμε την πλειοψηφία τους τόσα χρόνια που κατακλέβουνε, γιατί θέλει να τα ακούσει τώρα. Μόλις αρχίσαμε αυτά, γεια σας, γεια σας. Τι να αρχίσουμε να λέμε, για τιμές στη χαρτοπετσέτα, για αποδείξεις που δεν κόβονταν, για το πόσο πληρώνουν τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και μην ακούτε ό,τι σας λένε. Ακούστε την εκπομπή και βγείτε να πείτε μετά.

0: σβησμένος από το χάρτη.
1: Αντί να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν τι γίνεται, στρουθοκαμιλίζουν. Βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και λέει, α, ρίχτε του το ανάθεμα, η αλήθεια πονάει. Τι να κάνουμε τώρα? Η αλήθεια προφανώς πονάει. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν φτηνά, είπα ότι υπάρχουν και φτηνά. Είπα ότι η πλειοψηφία είναι ακριβή. Όπως και το, σε σχέση με 15-20 χρόνια πριν, έχει πέσει η ποιότητα σε πολλά μαγαζιά. Είναι ψέματα. Είπα, λέει, για την πίτσα, έβαζε μόνο 25. Εγώ είπα, τα 6 κομμάτια 17 ευρώ. Είναι ψέματα. Έχει και στο λαγανά με 1,5-2 ευρώ να πάρεις ένα κομμάτι που είναι όσο είναι τα 4 κομμάτια από την εξάρα. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Ότι αυτό είναι το κανονικό? Ποια κάτι καταλαβίστηκα για ένα, λέει, τον χρεών 500 ευρώ τη νοσηλεία. Αν έχετε να καταγγείλετε κάτι και για αυτό που εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, πείτε μας. Γίνεται αυτό. Επώνυμα. Όπως επώνυμα μιλάω και εγώ. Και εγώ θέλω να βγαίνετε, αλλά να αντέχετε το διάλογο.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια τώρα για το... Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν ξέρουν τι αγώνα δίνει κάποιος για να μην δυσφημίζεται ένα νησί. Όχι για να διαφημιστεί, για να μην δυσφημιστεί. Γιατί αν πάμε και κάνουμε έξω μία έρευνα με την κάμερα αγοράς, θα κλάψει κάθε πικραμένος. Κάθε πικραμένος θα κλάψει για το τι γίνεται και που είναι οι τιμές και πως είναι οι τιμές και τι πληρώνει και τι του προσφέρεται όποιο έρχεται στο νησί. Ούτε είπα για περιοχές, ούτε είπα ότι τι δηλαδή, βγήκε να μας πει ότι το Αργάσι είναι πιο φτηνό, ελάτε στο Αργάσι. Και άντε να έρθουμε στο Αργάσι εκεί. Πώς τον είπαμε τον κύριο, τον επιχειρηματή, τον κύριο Ξένο. Ο κύριος ο Γιάννης ο Ξένος. Από ποιο δρόμο να περάσουμε, το κράτος θέει και εκεί, ξέρω. Το κράτος θέει που δεν τηρείται οι τουριστικοί επιχειρηματίες στα ωράρια τροφοδοσίας που έρχονται τα φορτηγά και αδειάζουν, ότι να κάνουμε ένα τέτοιο ωραίο θέμα. Λοιπόν, τα τουριστικά που σταματάνε που να είναι, φταίει το κράτος που δεν έχει δρόμο. Ναι, αν έρθει να σου πάρει το πεζοδρόμιο, θα βγεις και θα ουρλιάζεις όμως για να ανοίξει το δρόμο. Γιατί πάντα φταίει κάποιος άλλος, δεν κοιτάμε την κούτρα μας. Το έχω πει, βάλτε ένα καθρέφτη όλοι στην πόρτα βγαίνοντας και εγώ πρώτος, να κοιταζόμαστε πριν βγούμε έξω και πριν μιλήσουμε. Γιατί πάντα το ανάθεμα. Ο άλλος, όχι εγώ, ο άλλος. Γιατί να πάρεις από μένα ένα μεγάλο ο δρόμος παρά από τον απέναντι. Μην τι να αρχίσω να λέω τώρα για τα καρφώματα. Άστο, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Μην την ανοίξουμε. Που καλημέρα αδερφέ μου, αγκαλιές, φιλιά. Και μόλις τον αφήσει από την αγκαλιά παίρνει τηλέφωνο και τον καρφώνει. Τι να αρχίσουμε, τι να λέμε. Αλήθεια τώρα, θέλετε να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα? Ποιος κάνει δυσφήμιση στο νησί? Δυσφήμιση κάνουν οι επιχειρηματίες, οι κακοί, οι οποίοι αναγκάζουν τον κόσμο, διώχνουν τον κόσμο από το νησί.

Δεν κάνω εγώ δυσφήμιση από το ραδιόφωνο. Το αντίθετο. Και σε εκπομπές και παντού και όπου μας καλούν, γιατί μιλάμε και σε άλλα ραδιόφωνα. Δεν ήρθα εγώ εδώ να κάνω το δημοσιογράφο τώρα. Έχω μια πορεία αλφα. Και επειδή ακριβώς έχω μια πορεία αλφα και επειδή στην πιάτσα είμαι γνωστός στη δημοσιογραφική πάνω, δεν γουστάρω να μιλάω για μένα, αλλά τέλος πάντων τώρα, τη διαφήμιση που έχω κάνει εγώ προσωπικά, μιλώντας σε άλλα ραδιόφωνα, σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα όμως, ή σε εκπομπές, δεν την έχει κάνει κανένας άλλος. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και τις αλήθειες, επειδή πονάνε τον κάθε κύριο ξένο, ή επειδή νομίζει ότι φωτογραφίζεται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είπα ότι είναι, είπα ότι είναι από τα πιο ακριβά νησιά, και είναι από τα πιο ακριβά νησιά. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Σταύρο, πόσο πριν 10 χρόνια, πόσες φορές έβγαινες με την οικογένειά σου για φαγητό? Αν βγεις λοιπόν, πόσα έχεις, πενταμελή οικογένεια, πόσα δίνεις, Σταύρο μου, σε άγνωστο? 200 με 200 τόσα ευρώ. Ωραία. Πριν 10 χρόνια, έτσι, εδώ στη Ζάκυνθο, πόσες φορές έβγαινες το μήνα για φαγητό έξω? Λοιπόν, πριν 3 χρόνια, για να τα λέμε, γιατί δεν με τρελάνετε εσείς, πριν 3 χρόνια, 4 θα σου πω 5, άσε και τον κορονοϊό, βγάλε τον έξω, έβγαινε μια τετραπελής οικογένεια και έδινε maximum 100-120 ευρώ, γιατί είμαι large. Είμαι large εγώ, ρε παιδί μου, αφήνω και 20 ευρώ μπουρμπουάρ. Έτσι. Τώρα βγαίνει η ίδια οικογένεια και έβγαινε τότε 2-3 φορές την εβδομάδα. Δείτε το από εσάς για να φάει έξω. Τώρα βγαίνει μια φορά το μήνα, γιατί θα δώσει 2 κατοστάρικα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και φτηνά και καλά, και ότι πολλά από τα φτηνά είναι και πολύ καλύτερα από τα ακριβά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα, αν εμείς επισημαίνουμε κάτι και ο καθένας το καταλαβαίνει στραβά, εμείς το επισημαίνουμε για να γίνει καλύτερο, καλύτερη κατάσταση στο νησί. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος δεν θέλει, στρουθοκαμιλίζει. Να κάνω τώρα, θα ανοίξω εγώ το κεφάλι, σας βάλω μυαλό? Δεν μπορώ. Τι να κάνουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα με τούτα και με κοινά. Πέντε λεπτά και ένα τραγούδι ακόμα, ρε παιδί μου. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε τώρα πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη. Πρέπει να κολλήσουμε κάτι ρεπό. Και τελειώνει το σχολείο. Έχουμε υποχρεώσεις τώρα, καταλαβαίνεις. Εκτάκια, εκτάκια, αποφυτούμε βέβαια. Τελειώσαμε το δημοτικό. Και ψάχνουμε να βρούμε και κανένα μαγαζί φτηνό να κάνουμε κανένα τραπέζι. Λοιπόν, πλάκα κάτω, έτσι εννοείται. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και Σαββατοκύριακο μετά και Παρασκευή. Καλό καλοκαίρι στους μαθητές που θα τελειώσουν. Θα τα πούμε βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Eric Burdon, όταν είχε βρεθεί στο στούντιο, σκεφτόμουν λίγο πότε είχε έρθει εδώ στο στούντιο για τελευταία φορά. Είχε έρθει το 2019, γιατί Σεπτέμβριο του 19 είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Και όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτή τη version του Don't Let Me Be Misunderstood, δεν ήξερε καν ότι την είχε κάνει σε reggae version. Και δεν είναι μια version re-edit ή remix, είναι γνήσια version. Την είχε κάνει κάπου το 2005 και είχε γυρίσει εδώ με μια αφοπλιστική ευγένεια και λέει, από ποιο άλμπουμ άραγε είναι αυτό το τραγούδι, από πού το έχω κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες φορές ή έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές signature songs, γιατί το Don't Let Me Be Misunderstood είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι signature song και των Animals αλλά και φυσικά του Burdon, είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται πότε, πού, πότε και γιατί. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος χαμογελαστό στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε και την Ελπίδα Παπουτσί που ήταν την προηγούμενη ώρα. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ είμαστε στο φουλ κλιματιζόμενο στούντιο του Κόσμος. Αύριο έχετε το νου σας. Λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Χαλάσει πλάκα είναι για μία μέρα. Έτσι. Για μία μέρα θα γεμίσει η Ελλάδα σύννεφα και θα βρέξει. Θα έχει βροχές και καταιγίδες. Έχετε το νου σας. Keep on moving λοιπόν. Αυτή είναι η Soul to Soul. Soul to Soul που την Παρασκευή ο Jazzy B θα τον ακούσουμε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κλαούδια, στην Κλαούδια Μάτολα. Jazzy B λοιπόν, γιατί η ιστορική αυτή μπάντα, το ιστορικό συγκρότημα των Soul to Soul, έρχονται στη χώρα μας, θα τους δούμε στην Ελλάδα στο Sunny Festival.

Είναι ιστορικό το συγκρότημα των Soul to Soul. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν ήχο που χτίστηκε μέσα στην δεκαετία του 80. Soul to Soul, λοιπόν, με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν, βάζοντας τον ήχο μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, και άλλαξαν για πάντα το τοπίο της σύγχρονης Soul, βάζοντας τη funk, την R&B εκείνη την εποχή και την jazz παρέα με την dance που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και με το Keep On Moving και με το Back to Life, με το Club Classics, το Volume 1, το οποίο

Φρανσουά Ζαρντίν, λοιπόν, ενσωμάτωσε με στη μουσική την country, τη folk, την bossa της δεκαετίας του 60, τη jazz, αυτό που ονομάστηκε baroque pop και σίγουρα επηρεάστηκε και από την γνωριμία της με τον Bowie. Έγραψε πολλές δικές της επιτυχίες. Ήταν χιλιάδες τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να ταυτιστούν με την Φρανσουά Ζαρντίν και πολύ περισσότερο και για την σχέση της αργότερα με τον Γκένσμπουργκ και με την μπαλάντα της στο All Over the World που είχε σκαρφαλώσει στα τσάρτ, στα βρετανικά pop charts. Και βέβαια αυτό που διάβαζα τέτοιες μέρες πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Φρανσουά Ζαρντίν, για τα τραγούδια της, για τις συναυλίες, όταν ο Ντίλαν είχε εμφανιστεί στο Ολυμπιά στο Παρίσι το 66, η οποία Ζαρντίν βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ο Ντίλαν είχε πει, και τελικά δεν ήταν μύθος αυτό, ότι δεν επιστρέφω στη σκηνή εάν δεν πάει και δεν τον δει η ίδια στο καμαρίνι. Και εκείνη πήγε, το είχε δώσει το 2005 στον Independent σε συνέντευξη και έλεγε ότι τον είδα, λέει, τον Ντίλαν, και ήταν και αδύνατος και ήταν και ένας από τους λόγους που ίσως να ήταν άρρωστος, επειδή η συναυλία, λέει, δεν ήταν τόσο καλή όσο τη φανταζόμασταν. Από την άλλη, βέβαια, η Φρανσουά Ζαρντίν δεν είπε το ίδιο πράγμα για τον David Bowie και για άπειρους καλλιτέχνες οι οποίοι έπιναν νερό πραγματικά στο όνομά της, και βέβαια η ίδια είχε πει ότι η μουσική και το σανσόν σου επιτρέπουν να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Πάμε να συναντήσουμε τους National και τον Matt Berninger που θα τον δούμε μέσα Ιουλίου στην Αθήνα, στο T-Center.

να διασκευάζουν Never Tear Us Apart. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε, τα μηνύματά σας εδώ στον υπολογιστή μας.

Every rose has its own. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Jerry Roll, για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει ηχογραφήσει βάζοντας τη rap και τη rock μέσα στην country, πολύ περισσότερο όμως με το στοιχείο της gospel. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στην Αμερική, μπορεί πραγματικά να το καταλάβει κανείς όταν ακούσει το Son of the Sinner ή το I Need a Favor και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τον έκαναν διάσημο, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής, δεν ήταν όμως ούτε στη rap ούτε στη hip hop, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την southern hip hop για την ακρίβεια, και αργότερα βάζοντας πολλά στοιχεία της country rock και φυσικά τα στοιχεία της gospel. Όλα αυτά για τον Jerry Roll, που βρίσκεται και αυτό σε περιοδία στην Αμερική. Και εμείς με τη Φλάβια Κοέλιο πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Coop Island Blues. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει σε τραγούδι που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Αν Μπρούν και του Coop. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τον Μπάμπη Δούκαδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 36 λεπτά μετά τις 9. Θυμήθηκα ένα παλιό κομμάτι του Πολάνκα σήμερα, μέσα στη δεκαετία του 70. Εξαιρετικό, εξαιρετική μελωδία και groove για την εποχή. Groove ακόμα και σήμερα.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη στο Buzz Your Window, στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από χρόνια η Jasmine Sullivan. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton. Να τραγουδάει τα κομμάτια του επιστήμιου φίλου του. Λάθος, τι μ' αρέσει, λέω, Eric Clapton. Αυτή η κιθάρα με κλειστά μάτια δεν είναι του Clapton, είναι του Mark Knopfler. Ναι, από πίσω βέβαια παίζει και η κιθάρα του Eric Clapton. Να είναι καλά ο Παπιστούκαλος που μου κάνει και νοήματα.

Scarlett Pleasure. What a life, what a life. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Καλή ερώτηση. Όπως ακριβώς και απαντήσεις για τη ζωή έδινε τότε και ο Τζονικάς. Και Sea of Heartbreak.

Doctrine of Love. Αυτός είναι ο Τζάνεν Γκόντα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ όλους εσάς. Πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και έτσι μελωδικά και με λίγο ρέγγε. Και με ροκστέντι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σε αυτήν την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά, τουλάχιστον για σήμερα, αύριο λένε θα βρέξει. Κάπως έτσι σας αφήνω απόψε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Είναι εδώ στο στούντιο, έρχεται να σας ταξιδέψει μουσικά. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fish Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fish Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ένα outsider που χτύπησε τη soul μουσική, αλλά τελικά outsider δεν είναι καθόλου, ότι Γουάγιο από τη Γαλλία. Άντριαν και Σάντο παραγωγός του από τους Black Pumas. Και ένα καταπληκτικό άλμπουμ αυτό. Τεμιλάντε ο Πενίγη, γνωστή ως Τέμς, με καταγωγή από την Ιγυρία, κλείνει σήμερα τα 31. Πρώτο EP του 2020, συνεργασίες με Drake. Covers των Ugo Mano Cry του Bob Marley για τον Black Panther Wakanda Forever. Υποψηφιότητες για Grammy, για Oscar, για. Εδώ είναι η Τέμς στο Crazy Things.

Λοιπόν, μπαίνετε στα social media, Instagram, διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα. Κυριακή 14 Ιουνίου, Groundation. Αυτός ο διαγωνισμός λύγει αύριο το μεσημέρι. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε μία από αυτές τις δίπλες προσκλήσεις. Λοιπόν, καινούργια δουλειά από νου Τζενέα, μαζί του η Μαρία Χωσελιέργο. Και σε άπτεστα ισπανικά, αθελέρα, δηλαδή επιτάχυνε.

Και παρέα των Las Palabras μαζί με τη Στέλλα στο Baby Brazil, στην τελευταία της δουλειά με τίτλο Daggio. Αυτή είναι η Μάτο. Jamaica, Ready or Not. Με σαμπλάκια από Fugees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ένα σπουδαίο δραμίστα έχει σήμερα γενέθλια και να είναι καλά, κλείνει τα 87. Καλά, ακούσατε τον Μπέρναρντ Πέρντι. Με ένα πολύ προσωπικό τρόπο να βαράει τα τύμπανα. Τρίπλετ αντί για backbeat. Αλλιώς το Πέρντι Σάφουλ δηλαδή.

Album Pretty Good, σε μια σύνδεση εδώ του James Brown, με τον οποίο βεβαίως είχε δουλέψει στα album Say It Loud, On Black and Proud, Get On The Good Foot.

και η μεγάλη συνεργασία του με την Αρίθα Φράγκλιν. Διότι όλοι γνωρίζετε το Rocksteady, όπου εκεί περιγράφει το παίξιμό του ως funky και low down beat. Και από εκεί σε ένα τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο σαν σήμερα ανεβαίνει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966, το πολύ γνωστό Painted Black. Εδώ σε μια διασκευή από τον Genesis ο Ούζου. Με καταγωγή από την Γκάνα, μένει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και θα μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ζόρζα Σμιθ, πρώτο άλμπουμ το 18, κλείνει σήμερα μόλις τα 29. Lost and Found, μια καταπληκτική φωνή, είχε κερδίσει Brit Choice Award, υποψήφια για Brit Award και για Grammy.

Και εδώ με το δικό της τρόπο τραγουδά Ροζ Ρούζ, Σαν Ζερμέν. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, και από τη Ζόρζα Σμιθ να πάμε στην Τέμψ από την Ιγυρία. Τεμιλιάντε ο Πενίγη. Πρώτο σύγκλι το 2020, Essence. Συνεργασίες με Drake, με Justin Bieber. Έχει συνεργαστεί με τη Ριάννα στο Lift Me Up.

Είναι η πρώτη Νιγηριανή που έχει κερδίσει αρκετά γκραμμή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ένα τελευταίο single, Me and You, και μια περιοδία μεγάλη που έκανε πέρυσι.

Λίγο πριν ο Φίλι στο Rise και εδώ ο Μπέρνα Μπόι, που βεβαίως τον απόλαυσαν και στην τελετή ανάλυση του Μουντιάλ μαζί με Τσακίρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: Κόσμος.

Ζόζα Σμιθ με καταγωγή από την Τζαμάικα, είναι ο μπαμπάς της από εκεί, εδώ μαζί με τον πρωτόζουστο Ten Can Row. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, στους 93,6, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και αλλάζουμε και Ήπειρο και στυλ, Κουρτ Βίλε, Φιλαντέλφια has been good to me. Καινούργιο άλμπουμ Zoom 97.

των 10DC Headliners στο Reading και στο Leeds Festival. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο μάνατζερ τους την Κυριακή που μας πέρασε. Η συντετριμένη όλη μπάντα θεωρείται το εκτός μέλος, εκ των μέλος της μπάντας τους.

Λοιπόν, και μένουμε στην Ιρλανδία. 1988, The Waterboys, Fisherman Blues.

μεγάλη επιτυχία του Τζορτζ Χάρισον. Διαδίδωσε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μουσικές του είναι καλές, συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς και έχει ανοίξει το δρόμο. Οφείλουμε με έναν τρόπο να τον ακολουθήσουμε. Τον Νικόδημους, ο οποίος εδώ καταφτάνει όχι μόνος του, αλλά με την Tropical Disco Queen Tiger Balm, η οποία βάζει τις δικές της σταγόνες σε αυτό εδώ το Mama Chip, το οποίο στην πραγματικότητα θα πει Follow Me, ακολούθησέ με. Ο Pat Kalla παραβρίσκεται και αυτό στην παρέα και με το Mama Chip σας καλωσορίζω στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και με μουσικάρες.

Σαμάρ Όσμπορν φιλοξενεί τον Ντέλε Σοσίμι, τον πρεσβευτή του Αφρομπίτ, ο οποίος όμως δεν κάθεται ήσυχος, εννοείται ότι πηγαίνει και σε άλλες περιοχές. Ο Ντέλε Σοσίμι εδώ συναντάει τον Μεντλάρ και μαζί φτιάχνουν αυτό το

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τον Blue Dietrich που έρχεται εδώ σε ένα party ego boost. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφή και το συγκλάκι μόλις κυκλοφόρησε.

Έρως ανήκατε μάχαν και η Λένα Πλάτωνος είναι για πάντα εδώ, εννοείται, μέσα μας πρώτα. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται στο Ηρώδιο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη σε μια διαφορετική σύμπραξη στις 19 Ιουνίου. Και εμείς φεύγουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έκανε στο Βερολίνο με μετανάστες Έλληνες η Λένα Πλάτωνος εδώ, αυτό το κομμάτι από τους High Building που ζουν και ηχογραφούν εκεί.

πάντα χρειάζεσαι μια Σαντέ και τη γαλήνια φωνή της να σε βάλει στο δρόμο σου. Σαντέ by your side. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την super, super εκδοχή με τίτλο Cotton Belly ή αλλιώς Fola Mix.

αρέσουν οι άνθρωποι που δηλώνουν και εκδηλώνουν την ευαισθησία τους. Ο Κιθ Ρίτσαρντς είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Περιμένει τον φίλο του.

Στο boogie όμως λίγοι είναι ξακουστοί. Αυτό εδώ το blues boogie jam έρχεται διαχειρός John Lee Hooker. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνος του, η Etta James με τον Carlos Santana είναι και αυτή εδώ μέσα.

Η Μπίλη, η ανυπέρβλητη και τα blues της μας πάνε απευθείας στον Dr. Michael White και τη δική του version στο House of

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Τελεία GR.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, να αντέχει με μουσικές. Colonial Mentality, η Ezra Collective. Έτσι ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος, αυτός ήταν και ο προορισμός.

ακούσω σήμερα μια διαφορετική κούμπια, μια κούμπια που βασίζεται στο Φέλα, στο τραγούδι Water No Get Enemy, εδώ εμφανίζεται ως κούμπια No Get Enemy.

αυτό σταματά. Μπορεί να μην βρίσκεται στο Λίβανο, αλλά ακολουθεί τον ήλιο. Chasing the sun. Καλύτερα, κυνηγά τον ήλιο. Chasing the sun.

αυτοί οι τσιγκάνικοι ρυθμοί δεν μπορούν παρά να σε πάνε σίγουρα στους Gritos de Guerra, σε αυτό το soundtrack που άφησε εποχή, στο Άριν Κόνα Μελά και βεβαίως στα Παλαμάκια.

0: Et qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes?
1: Οι Alpacas Collective πάλι πήραν τις εμπνεύσεις τους, τις κουλτούρες τους και φύγαν για Γερμανία μεριά.

άμα έχεις τέτοια πρώτη δουλειά, early works που λένε και οι Sorcerers σε αυτό το άλμπουμ, πώς θα είναι τα επόμενα άλμπουμς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την σούπερ κομματάρα Cave of Brahma.

Να μην ξεχνάμε πως όλα ξεκίνησαν από την ταινία του Jim Jarmusch, ο οποίος μας πρόσφερε στο χέρι τότε τα τσακισμένα αυτά λουλούδια. Στο βάζο κράτησαν αιώνια. Γεγγέλα τεζέτα ή αλλιώς μουλάτου αστάτικη.

Τον Μουλάτου που λέτε. Πολλοί τον αγάπησαν και εκλεκτοί. Ο Έρλ Ζίνγκερ είναι σίγουρα ένας από αυτούς που πήρε το κομμάτι και το έκανε δικό του. Και ο τίτλος...

Να βάλω και τους ονειροναύτες που μου αρέσουν πολύ. Ο Τέαμιρ ρημιξάρει και εγώ φεύγω με τους Edison Electrics. Άλλη μια καταπληκτική μεταμόρφωση του Γιακέρμο Σο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος